0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: κοντά σου.
1: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
2: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
3: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2. Έρχεσαι.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε,

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: Πάρετε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ, πως το πρωί σε

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Συνέρχεται αύριο το Εθνικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ενημερώνει την πολιτική ηγεσία για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό σε συνάρτηση με τις επαφές του στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα. Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λεδιμπιώτης, θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τα επόμενα βήματα στην προσπάθεια επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Δεν συζητά τίποτα πέραν των 7 σημείων Κουτέρες, δήλωσε ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, αμφισβητώντας ότι απέρριψε πρόταση του ΟΗΕ για τριμερή συνάντηση μετά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Ο Τουφάν Έρχιουρμαν είπε ότι η πρόταση για συνάντηση 2+1 ήταν του Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος δεν ανέφερε τίποτα σχετικό κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνάντησης των δύο ηγετών στη Λευκοσία. Ο Έρχιουρμαν χαρακτήρισε την κατάθεση 19 σημείων από την ελληνοκυπριακή πλευρά ως προσπάθεια να νερώσει το μαγειρεμένο φαγητό. Παράλληλα ανέφερε ότι αν ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης επιθυμεί εβδομαδιαίες συναντήσεις ή ένα δεκαήμερο, ο ίδιος είναι πρόθυμος να το πράξει. Ακόμη και μαραθώνιες συναντήσεις, πρόσθεση, αρκεί να είναι επικεντρωμένες στο αποτέλεσμα. Ο Έρχιουρμαν είπε ότι επιθυμεί πρόοδο στα 6 από τα 7 σημεία Γκουτέρες, τα οποία είναι αποδεκτά, ενώ συζητά το 7ο, το οποίο είναι τα σημεία διέλευσης. Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στο Δημοκρατικό Συναγερμό με την πρόεδρο Ανίτα Δημητρίου να υποβάλει επίσημα ενδιαφέρον για το χρήσμα του υποψηφίου του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές. Λιγότερο από ένα 24ωρο μετά την εξαγγελία υποψηφιότητας από τον Αβέροφ Νεοφύτου, η κυρία Δημητρίου δήλωσε ότι θέτει αυτόν στην κρίση των μελών του κόμματος, τονίζοντας πως ο Δησί δηλώνει παρόν και θα έχει υποψήφιο για το καλό των μελών του και του τόπου. Σήμερα ο Δημοκρατικός Συναγερμός αρχίζει τη διαδικασία επιλογής υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές του 28. Η υποψηφιότητα της Προέδρου του ΔΣΥ θα τεθεί στη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος και θα επικυρωθεί στη συνέχεια από το Πολιτικό Γραφείο την ερχόμενη Δευτέρα. Επιπλέον, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου θα κατατεθούν από τον αναπληρωτή Πρόεδρο Ευθύμιο Δίπλαρο τα χρονοδιαγράμματα για την υποβολή υποψηφιωτήτων και την ημερομηνία διεξαγωγής των νοσοκομματικών εκλογών, ώστε να επιλεγεί ο υποψήφιος του κόμματος. Στόχος είναι η λήψη της απόφασης περί τα τέλη Νοεμβρίου στη βάση των καταστατικών διαδικασιών του κόμματος. Στο μεταξύ, διάσκεψη τύπου θα παραχωρήσει σήμερα ο τέος πρόεδρος του ΔΣΥ Αβέροφ Νεοφύτου, κατά την οποία θα αναλύσει εκτενέστερα την απόφασή του να υποβάλει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές. Η διάσκεψη είναι προγραμματισμένη για τις 10. Σε συνέντευξη στο Φιλελεύθερο, ο Αβέροφ Νεοφύτου ανέφερε ότι ο προδομένος ποτέ δεν προδίδει, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να μεριμνήσει να μην προδοθεί εκ νέου. Σημείωσε την ίδια στιγμή ότι ποτέ δεν πλήγωσε κανένα συναγερμικό και ούτε πρόκειται να το πράξει. Ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε ότι προσέφερε στο Ιράν χαλάρωση των κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων με αντάλλαγμα παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. «Αυτό δεν είναι αλήθεια, δεν τους πρόσφερα τίποτα», έγραψε ο Ντόναλτ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. Η αναφορά του Προέδρου Τραμπ ήρθε ως απάντηση σε δημοσίευμα στον ιστότοπο Αξιός, σύμφωνα με τον οποίο ο Αμερικανός Πρόεδρος ήταν διατεθειμένος να επιτρέψει ελάφρυνση κυρώσεων προς το Ιράν υπό την προϋπόθεση η Τεχεράνη να προσφέρει ανταλλάγματα αναφορικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα. Λίγη ώρα αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, με αφορμή τις ενεξελίξεις συνομιλίες για το Ιρανικό, ο Ντόναλτ Τραμπ δήλωσε πως πολύ σύντομα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο και ως αποτέλεσμα αυτού η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί. Από πλευράς του, το Ιράν επισημαίνει ότι έχει συζητήσει με τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ μια σειρά προτάσεων οι οποίες αναμένεται να παρουσιαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε δηλώσεις από τη Νέα Υόρκη, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως η Τεχεράνη αναμένει να λάβει την τελική απάντηση της Ουάσιγκτον. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας σημείωσε ότι η Τεχεράνη έχει ενημερώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και τη διεθνή κοινότητα για τους όρους τους οποίους έχει θέσει ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας σχετικά με το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς. Απέφυγε ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των όρων. Εάν οι Αμερικανοί επιδιώκουν πραγματικά μια συμφωνία ή μια ειρηνική λύση, εμείς έχουμε παρουσιάσει αυτή τη λύση, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο επικεφαλής των Ηνωμένων Πολιτειών των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες καλεί εκ νέου το Ισραήλ να βάλει τέλος στην ανεξέλεκτη προσάρτηση της κατεχόμενης δυτικής όχθης, χαρακτηρίζοντας ως βαθιά ανησυχητικό το επίπεδο βίας στην περιοχή. Ο Γενικός Γραμματέας καταδικάζει έντονα την αδιάκοπη επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη. Σε κείμενό του, το οποίο αναγνώστηκε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας, κάνει λόγο για παράνομη ενέργεια από πλευράς Ισραήλ, η οποία στερείται νομικής ισχύως και επιβάλλεται να τερματιστεί. Ο Αντώνιο Γκουτέρες καταγγέλει ιδιαίτερα τις συνεχιζόμενες και αυξανόμενες επιθέσεις των επίκων, τις παράνομες κατεδαφίσεις κατοικιών και άλλων υποστατικών που ανήκουν σε Παλαιστίνιους και την ταχεία επέκταση του Ισραηλινού επικισμού. Σημειώνει ότι οι εξελίξεις αυτές είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο, συμβάλλουν στην περαιτέρω εδραίωση της παράνομης Ισραηλινής κατοχής και πλήττουν το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση. Τεράστιο χρηματοοικονομικό σκάνδαλο κλονίζει την κυβέρνηση Ερντογάν. Υψηλόβαθμο στέλεχος της οποίας έχει ήδη παραιτηθεί. Οι πολιτικές αναταράξεις οδηγούν στην παραίτηση της Αντιπροέδρου του Κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και Υπουργό Οικογένειας Φατμά Καγιά. Οι εισαγγελικές αρχές της Κωνσταντινούπολης προχώρησαν σε αίτημα λήψης προληπτικών μέτρων για τα περιουσιακά στοιχεία της ίδιας και της οικογένειάς της. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που διερευνώνται, η Καγιά και ο σύζυγός της πραγματοποίησαν ύποπτες επενδύσεις 3 εκατομμυρίων ευρώ και λίγους μήνες αργότερα απέσυραν κέρδη 35 εκατομμυρίων. Η υπόθεση εντάσσεται σε ευρύτερη έρευνα στην Τουρκία για επενδυτικά κεφάλαια και χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Έχουν ήδη συλληφθεί 45 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας. Τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας της Ουκρανικής πρωτεύουσας τέθηκαν σε λειτουργία μετά την ενεργοποίηση συναγερμού για νέα ρωσική αεροπορική επιδρομή. Η Ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε μέσω Telegram ότι ρωσικοί βαλιστικοί πυράβλοι κατευθύνονται προς το Κίεβο. Μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν σε συνδυασμένη επίθεση με πυράβλους και ντρόνς. Εδώ και εβδομάδες το Κίεβο βρίσκεται αντιμέτωπο με κλιμακούμενες ρωσικές αεροπορικές επιδρομές τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τις βραδινές ώρες. Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν εξελέγει για να παρακολουθεί τα προβλήματα αλλά να τα αντιμετωπίζει, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου σε εκδήλωση του κόμματος για την ακρίβεια έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Πρέπει επιτέλους να γίνει κάτι, σημείωσε ο κ. Στεφάνου, ώστε να ανακοπεί το κύμα της ακρίβειας που σαρώνει μισθούς και εισοδήματα και τα εξαντλεί από την πρώτη βδομάδα του μήνα. Και ενώ η ακρίβεια αφαιμάσει τις οικονομίες των νοικοκυριών, πρόσθεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, φουσκώνει τα έσοδα του κράτους, υποδεικνύοντας εισπράξεις 200 εκατομμυρίων ευρώ από το ΦΠΑ και τους φόρους κατανάλωσης. Όπως είπε ο Στέφανος Στεφάνου, τα πλεονάσματα και τα οικονομικά μαξιλαράκια η κυβέρνηση θα κάνει δηλώσεις για εσωτερική κατανάλωση. Η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε δυνατότητα να ανταποκριθεί με μέτρα κατά της ακρίβειας, πάντοτε στο πλαίσιο της διατήρησης υγιών δημόσιων οικονομικών και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών της, αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών. Σημειώνει ότι αξιολογεί σε καθημερινή βάση τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στη ζωή του πολίτη, έχοντας λάβει συγκεκριμένα ανακουφιστικά μέτρα κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες. Όπως αναφέρει, σε ισχύ βρίσκονται μεταξύ άλλων μέτρα όπως βασικά προϊόντα με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, μειωμένος ΦΠΑ 5% στον ηλεκτρισμό, μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης κατά 8,33 σεντ το λίτρο και αύξηση στο επίδομα τέκνου. Όλα τα μέτρα προστίθεται αποτελούν την έμπρακτη διοχέτευση του ωφέλους στην κοινωνία από την υπεύθυνη οικονομική πολιτική, τα δημοσιονομικά πλεονάσματα και τη μείωση του δημόσιου χρέους. Σημειώνει ότι κατανοεί τις όποιες διαμαρτυρίες ως δημοκρατικό δικαίωμα, επισημένοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση δεν μένει απαθής. Την τοποθέτηση καμερών ασφαλείας σε όλα τα λεωφορεία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μαθητών εξετάζει η κυβέρνηση ως μόνιμο μέτρο για την αντιμετώπιση περιστατικών παραβατικότητας κατά τις σχολικές διαδρομές. Μετά από διευρυμένη σύσκεψη, Υπουργός Μεταφορών Εύη Τσολάκη ανέφερε ότι το κόστος εγκατάστασης των καμερών θα αναλάβει το Υπουργείο. Μέχρι την εφαρμογή του μέτρου θα συνεχιστεί η παρουσία συνοδών ή ελεκτών σε σχολικά λεωφορεία. Διευκρίνησε ότι το υλικό από τις κάμερες θα αξιοποιείται σε περίπτωση περιστατικού παραβατικότητας και η διαδικασία θα ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Υπουργός Παιδείας τόνισε ότι στόχος είναι να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα περιστατικά χωρίς να στοχοποιείται το σύνολο των μαθητών. Η Αθηνά Μιχαηλίδου ανέφερε ότι θα πρέπει να τεθούν αυστηρά χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή των μέτρων.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Σε κινητοποίηση τέθηκαν τα ξημερώματα αστυνομία και πυροσβεστική. Συγκεκριμένα γύρω στις 3:20 την Αυγή έγινε αντιληπτή φωτιά σε δύο αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονταν σταθμευμένα έξω από κατοικία στην Αμαργέτη. Από τη φωτιά τα δύο οχήματα υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Περαιτέρω εξετάσεις θα συνεχιστούν σήμερα. Άλλες δύο υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης με ψευδή τηλεφωνικά μηνύματα για δήθεν πληρωμή εξώδικων προστήμων διερευνάει η αστυνομία Πάφου. Οι δύο νέες υποθέσεις καταγγέλθηκαν από 32χρονο Ελληνοκύπριο, από τον οποίο οι επιτίδιοι απέσπασαν χρηματικό ποσόν 4.000 ευρώ και από 40χρονη επίσης Ελληνοκύπρια, από την οποία απέσπασαν χρηματικό ποσόν πέραν των 13.000 ευρώ. Την εκτίμηση ότι ο Αβέροφ Νεοφύτου δεν θα παρακάμψει τις κομματικές διαδικασίες για την επιλογή υποψηφίου για τις προεδρικές ξέφρασε ο βουλευτής του κόμματος Χαράλαμπος Πάζαρος. Μέχρι τώρα δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο κ. Πάζαρος ο τέος πρόεδρος του ΔΣ δεν έχει πει ότι θα παρακάμψει αυτές τις διαδικασίες. Εξηγήσεις για την αποτυχία του ΟΚΙΠΗ να θέσει σε λειτουργία την καντίνα του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου απαιτεί ο βουλευτής Χρήσανθος Σαββίδης. Ο βουλευτής του ΔΥΚΟ ενέγραψε το θέμα στη Βουλή μετά από καταγγελίες πολιτών αναφορικά με την παρατεταμένη μη λειτουργία των καντινών σε νοσηλευτήρια του ΟΚΙΠΗ, καθώς και τους λόγους για τους οποίους παρά τις διαδικασίες προσφορών που έχουν προηγηθεί δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη επαναλειτουργία τους. Η εγγραφή του θέματος, δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο βουλευτής του ΔΥΚΟ, κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ζητηθεί από τον ΟΚΙΠΗ πλήρης ενημέρωση αναφορικά με τις διαδικασίες διαχείρισης, εποπτείας και ελέγχου των καντινών, τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί καθώς και τους λόγους τυχόν ακύρωσης ή μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών προσφορών. Η Επιτροπή πρόσθεσε θα πρέπει να ενημερωθεί για τα μέτρα και τις ενέργειες που λαμβάνονται από τον ΟΚΙΠΗ ώστε να διασφαλιστεί οριστική και αποτελεσματική επίλυση του ζητήματος και η απρόσκοπτη λειτουργία των καντινών προς εξυπηρέτηση των ασθενών, των επισκεπτών και του προσωπικού των νοσηλευτηρίων. Στις 2 Οκτωβρίου η κοινότητα του Γουδιού θα διακόψει την υδροδότηση του διαμερίσματος της Χρυσοχούς λόγω μη καταβολής χρεών από την κοινότητα ύψους περίπου 55.000 ευρώ. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κοινοτάρχης Γουδιού κατήγγειλε ότι ο δήμαρχος της πόλης αρνείται πεισματικά να πληρώσει το χρέος της κοινότητας, λέγοντας πως δεν τον ενδιαφέρει να διακοπεί η υδροδότηση του διαμερίσματος Χρυσοχούς. Ο Δήμος Πόλεως, είπε ο κ. Αντωνιάδης, έχει ενημερωθεί επανειλημμένα και πλήρως για τις συγκεκριμένες οφειλές. Έχουν αποσταλεί όλα τα σχετικά τιμολόγια, αποδείξεις και αναλυτικά στοιχεία που αφορούν την παροχή νερού και την υπηρεσία αποκομιδής κυβάλλων που αναλογούν στην κοινότητα της Χρυσοχού μέχρι την 30 Ιουνίου του 2024. Για το θέμα πρόσθεσε, έχουν ενημερωθεί τόσο η Επαρχιακή Διοίκηση ΠΑΦ όσο και το Υπουργείο Εσωτερικών και ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας. Μετά από σχετική ενημέρωση και εξέταση του θέματος, έχει υποδειχθεί προς το Δήμο η υποχρέωσή του να προχωρήσει στην εξόφληση των οφειλών. Δυστυχώς κατέληξε, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες για επίλυση του ζητήματος, δεν έχει καταστεί δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία και εξόφληση των οφειλών. Η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ στο Δήμο Πάφου με γραπτή ανακοίνωση επαναλαμβάνει την έντονη διαφωνία της με τη συστηματική προσπάθεια μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για μετονομασία των τουρκικών οδών στην τουρκοκυπριακή συνοικία Μουτάλου. Με αφορμή τη μετονομασία της οδού Κεμάλ Ατατούρκ, η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ τονίζει ότι για την προτινόμενη μετονομασία δεν έχουν ακόμη την θέση του Υπουργείου Εξωτερικών που κλήθηκε εδώ και καιρό να τοποθετηθεί. Το ζήτημα, αναφέρει η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα. Ο Μουτάλος είναι τουρκοκυπριακή συνοικία του Δήμου, η οποία κατοικείται προσωρινά ως επιτοπλίστων από ελληνοκύπριους πρόσφυγες που ξεριζώθηκαν λόγω της τουρκικής εισβολής. Ουσιαστικά αυτά που κατηγορούμε δικαίως την τουρκοκυπριακή πλευρά για τις μετονομασίες οδών και τοπονυμίων στα κατεχόμενα, ερχόμαστε να τα εφαρμόσουμε οι ίδιοι, καταλήγει η ανακοίνωση της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ. Εργασίες επιθεώρησης της γέφυρας Πέτρας του Ρωμιού στον αυτοκινητόδρομο Πάφου Λεμεσού με κατεύθυνση από Πάφο προς Λεμεσό θα εκτελούνται αύριο Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τις 3 το απόγευμα. Σύμφωνα με το Τμήμα Δημοσίων Έργων, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών θα είναι κλειστή η λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας κατά μήκος της γέφυρας και η κυκλοφορία θα διοχετεύεται στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό, όπως επιδείξει, την απαραίτητη κατανόηση και υπομονή και να συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της αστυνομίας. Ισόπαλος χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε ο εκτός έδρας αγώνας Εθνικής Κύπρου με το αντίστοιχο συγκρότημα της Λετωνίας για τη δεύτερη αγωνιστική της Nations League. Την Παρασκευή η Εθνική Κύπρου αντιμετωπίζει εντός έδρας την Αρμενία.

0: στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Ευάγγελη Μανώλη στην Αριστοτέλη Σάβα στον αριθμό 49 και της Άννας Ερωτοκρήτου στη Βασιλέως Στασίκου στο Προδρόμι.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και ενδεχομένως στο εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική έως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και σταδιακά στα προσύνεμα παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 28 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν καταβατικοί ασθενείς. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο τοπικά στα δυτικά θα παραμείνει ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, 20 στα παράλια και στους 11 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως μετά το μεσημέρι. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει η χαλάζη. Τα φαινόμενα την Παρασκευή ενδέχεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα. Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή θα σημειώσει σταδιακά πτώση για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι κυρίες και κύριοι στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2 Μουσική Ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
2: Σοβαρός κινδύνος για την υγεία και την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών διαπιστώνει η ηλεκτρική υπηρεσία στην έκθεσή της την εγκατάσταση κλιματιστικών στα σχολεία. Καλεί το Υπουργείο Παιδείας να λάβει αμέσως διορθωτικά μέτρα. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο Δυσί, με την πρόεδρο Ανίτα Δημητρίου να υποβάλει επίσημα ενδιαφέρον για το χρήσμα του υποψηφίου του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές. Με την σημερινή συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου, ο Δημοκρατικός Συναγερμός εισέρχεται επισήμως στην διαδικασία επιλογής υποψηφίου. Διάσκεψη τύπου παραχωρεί στις 10 το πρωί ο τέος πρόεδρος του Δυσί, Αβέροφ Νεοφύτου, θα αναλύσει εκτενώς την απόφασή του να είναι υποψήφιος στις προεδρικές του 28. Συνέρχεται αύριο το Εθνικό Συμβούλιο με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να ενημερώνει την πολιτική ηγεσία για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό μετά και τις επαφές του στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε ότι προσέφερε στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων με αντάλλαγμα παραχωρήσεις στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Δια του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, η Τεχεράνη διαμηνεί ότι αναμένει την απάντηση των ΗΠΑ επί σειράς προτάσεων, τις οποίες συζήτησε με τους διεθνείς μεσολαβητές. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου, είναι η εκπομπή Διαδρομές, στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της ΠΑΦΟΥ, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiocosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 2622 2240 και 2622 2250. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 2681 13 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα δούμε πώς καταγράφουν σήμερα την επικαιρότητα. Κάνουμε αρχή με τον Φιλελεύθερο, ο οποίος έχει κύριο θέμα προεκλογικός συναγερμός. Η Ανίτα έσπευσε να ανακοινώσει υποψήφια για το χρήσμα ενώπιον των μελών του κόμματος. Καταιγιστικές εξελίξεις στον Δυσί, βόμβες Αβέροφ στο beatcast του Phil News. Σήμανε συναγερμός χθες στην Πινδάρου, οι εξελίξεις ήταν καταιγιστικές και το χειοδρόμησαν αποφάσεις μετά και τις βόμβες Αβέροφ Νεοφύτου. Η Ανίτα Δημητρίου ανακοίνωσε επίσημα το ενδιαφέρον για το χρήσμα του υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Σήμερα συνεδριάζει το Εκτελεστικό Γραφείο για να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα. Μέχρι τέλος Νοεμβρίου ο Δυσί θα έχει υποψήφιο. Ο Αβέροφ Νεοφύτου απάντησε με την ανακοίνωση δημοσιογραφικής διάσκεψης σήμερα το πρωί. Επέκταση μηδενικού ΦΠΑ για βασικά είδη και θέρμανση, νέα μέτρα στήριξης, πακέτο νέων μέτρων στήριξης με επίκεντρο της προσοχής οικογένειες, ευάλωτους και κατοίκους ορεινών περιοχών θα καταθέσει αύριο στο Υπουργικό Υπουργός Οικονομικών. Κάποια μέτρα θα είναι οριζόντια, καθώς η ακρίβεια χτυπά όλους τους πολίτες. Επανέρχεται η ιδέα για τραμ σε Λευκοσία και Λεμεσό. Οι δύο Δήμοι διερευνούν από κοινού την επαναφορά της προοπτικής μέσα.

τα φάρμακα δεν αρκούν για τη θεραπεία. Περίπου ένα στους τρεις ανθρώπους με σχιζοφρένεια δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις συνήθεις θεραπείες. Μεγάλη διεθνής μελέτη με συμμετοχή και της Κύπρου. Ενεργειακά ποτά, καμπανάκι για κατανάλωση από τους εφήβους. Από τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού αρχίζει η κατανάλωση ενεργειακών ποτών, ενώ στους μεγαλύτερους εφήβους προβληματίζει ιδιαίτερο συνδυασμός τους με αλκοόλ. Κυβερνητική ορομή θητεία έδωσε η κυβέρνηση και άρση τη συντεχνία. Ουσιαστικό βήμα για ανανέωση τη συλλογική σύμβαση του ορομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού χθες στο Προεδρικό. Παραχωρείται ποσοστό αυξήσεων, το οποίο απέχει μένα από το 8% στην τριετία που είχαν ζητήσει οι συντεχνίες, ωστόσο είναι κοντά στις απαιτήσεις. Ηνωμένες Πολιτείες, σκάνδαλο Oxygen, μέτοχος Τούρκος υπήκος μέσω κυπριακής εταιρείας. Δύο συλλήψεις μετά από ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτείων στο κάδρο αμερικανική εταιρεία που σύμφωνα με καταγγελία είχε Ρώσους ιδιοκτήτες μέσω Κύπρου και λογισμικό που αναπτύχθηκε στη Ρωσία. Ποιος είναι ο Φατίχ Οσμάν που είναι δηλωμένος μέτοχος των έφορων εταιρείων Κύπρου. Ενημερώνεται το Εθνικό Συμβούλιο ζητά προκαταβολικά παραχωρήσεις Ιολκίν. Τι έγινε σε 4 από τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και γιατί δεν δίνεται το έγγραφο των συγκλήσεων. Αναβάλουν χημειοθεραπείες λόγω έλλειψης κλινών. 14 ασθενείς περίμεναν μέχρι επαναπρογραμματισμό της θεραπείας τους στην αιματολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. Έλλειψη κλινών και προβλήματα στην νοσηλευτική στελέχωση προκαλούν αγωνία και παράπονα ασθενών. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα κυριότερα θέματα από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Συνεχίζουμε με την Χαραυγή. Η ακρίβεια ροκανίζει μισθούς και αδειάζει τις τσέπες. ΑΚΕΛ και Λαϊκό Κίνημα ζητούν άμεσες παραμβάσεις από την κυβέρνηση. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, φωτογραφία από τη συγκέντρωση που έγινε χθες. Ιδιαίτερες οι επιπτώσεις της ακρίβειας στη νέα γενιά και στις γυναίκες. Η ακρίβεια συνεχίζει να επιβαρύνει τα εισοδήματα των νοικοκυριών με εργαζόμενους, συνταξιούχους, νέους παραγωγούς και οικογένειες να αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος σε καύσιμα, ηλεκτρισμό, θέρμανση, στέγαση και βασικά αγαθά. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο χθεσινής κινητοποίησης του ΑΚΕΛ και των οργανώσεων της αριστεράς έξω από το Υπουργείο Οικονομικών με αίτημα τη λήψη άμεσων μέτρων. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου κάλεσε την κυβέρνηση να παρέμβει για την προστασία της κοινωνίας, επισημένοντας ότι το κράτος έχει εισπράξει αυξημένα έσοδα από ΦΠΑ και φόρους κατανάλωσης λόγω των υψηλότερων τιμών. Συνταξιοδοτικό ψαλίδι στα δικαιώματα συνταξιούχων και εργαζομένων στο όνομα της μεταρρύθμισης. Ασθενής στο περίμενε εδώ και 2 χρόνια για ραντεβού με υπατολόγο. Τιμή στους ανθρώπους της δημιουργίας και του πολιτισμού από το ΑΚΕΛ, δυσής σε τροχιά σύγκρουσης με Αβέροφ και Ανίτα να διεκδικούν την Προεδρία. Στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, πρωτάθλημα εθνών, τα δοκάρια κράτησαν στο 0 την εθνική κόντρα στη Λετωνία. Ομόνια, ο Μπέρκ συνεχίζει τη δουλειά με στόχο την ετοιμότητα. Αυτά από την πρώτη σελίδα και της Χαραυγής. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της αλήθειας. Υποψήφια και η Ανίτα. Ο Αβέροφ καταγγέλει αθέτηση των συμφωνηθέντων και προχωρεί σήμερα σε δημοσιογραφική διάσκεψη. Η πρόεδρος του ΔΣ διεκδικεί το χρήσμα για τις προεδρικές του 28 και θέτει την υποψηφιότητά της στην κρίση των μελών. Ο Αβέροφ αποκάλυψε συμφωνία για στήριξη του παρουσία της Ανίτας, αλλά ξεκαθαρίζει ότι η απόφασή του υπαγορεύεται από πολιτικούς λόγους. Ο ευθύμιος δίπλαρος τοποθετεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου την επιλογή υποψηφίου, με τήρηση του καταστατικού και σεβασμό στο αποτέλεσμα. Αγωνία για την ενότητα της παράταξης εκφράζουν συναγερμικοί, ιδιαίτερα όσοι έχουν μακρά διαδρομή στον ΔΣ, με την προσδοκία ότι η διεκδίκηση του χρήσματος θα διεξαχθεί με άλληλο σεβασμό, χωρίς να πληγούν οι δεσμοί που κράτησαν το κόμμα όρθιο σε δύσκολες περιόδους. Ρηπές από Ολκίν. Η απεσταλμένη του ΟΗΕ προειδοποιεί για χαμένη ευκαιρία και εχθρικό κλίμα, ενώ οι χειρισμοί της Λευκωσίας απαιτούν εξηγήσεις. Όταν η απεσταλμένη προειδοποιεί για το κλίμα μεταξύ των πλευρών, η κυβέρνηση δεν μπορεί να θεωρεί ότι η προειδοποίηση αφορά αποκλειστικά τους άλλους. Ο Έρχουρμαν επανήλθε χθες στα 7 ζητήματα Γκουντιέρες και αμφισβήτησε την κυβερνητική εκδοχή για τη συνάντηση που δεν πραγματοποιήθηκε. Σοου ετοιμάζει ο Χριστοδουλίδης, εορτασμοί για τα 66χρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας με υπερπαραγωγή. Στελέχη της κυβέρνησης κάλεσαν την τοπική αυτοδιοίκηση να βάλει τα δυνατά της φέτος, γιατί μπορεί να παραστεί στους εορτασμούς και ο Μανουέλ Μακρόν.
έστησαν μεγάλες κατασκευές.

αψίδες και σκαλοσκές που φτάνουν σε εντυπωσιακό ύψος στην παρέλαση και διελεύσεις ελληνικών F-16 και CN-235 από την Αίγυπτο. Έτοιμοι για την επανέναρξη του πολέμου, λέει το Ιράν, ο Τραμπ επιμένει σε συμφωνία. Υπόθεση Μαζονάκη. Εργαζόμενοι στην κλινική σε κατάθεσή της υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι την προέτρεψαν να αποκρύψει την αλήθεια. Υπόθεση Αβακούμ. Δωρεά 6.000 ευρώ απολύπτει βοηθήματος στη Μονή χωρίς απόδειξη, όπως κατέθεσε ο ίδιος. Επιτροπή Οικονομικών. Δεύτερο όχι από τους βουλευτές για αποδέσμευση των 146.000 ευρώ για το Photo Radar List. Ζητούν απαντήσεις για τη λειτουργία του συστήματος. Πρότυπο αντιμετώπισης της ακρίβειας η Κύπρος, σύμφωνα με το νέο ισχυρισμό του Υπουργού Οικονομικών, που πάλι δεν τεκμηρίωσε τα κυβερνητικά μέτρα, είναι τα πιο βελτιωμένα από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Ο πληθωρισμός μας γονατίζει και ο κεραυνός πανηγυρίζει, γράφει η αλήθεια. Στο αθλητικό ένθετο, για την εθνική οι εντυπώσεις δεν αρκούν. Και θα ολοκληρώσουμε με το πρωτοσέλιδο του Πολίτη, ο οποίος σήμερα έχει προβάλει την υποψηφιότητα της Ανίτας. Υποψηφιότητα, απάντηση από Ανίτα. Ο Αβέροφ έβαλε τον Δησί σε πρόωρη προεδρολογία. Ως καταλήτης για την προεδρολογία εντός του Δησί λειτουργήσε η εξαγγελία του Αβέροφ νεοφύτου να διεκδικήσει τις εκλογές του 2028. Η απάντηση του Δησί ήρθε άμεσα με την εξαγγελία, μετά και από παρότριση της ηγετικής ομάδας της υποψηφιότητάς της Προέδρου του κόμματος, η οποία ξεκαθάρισε ταυτοχρόνως ότι μιλά για διεκδίκηση του χρήσματος μέσα από τις συσκομματικές διαδικασίες. Η απόφαση νεοφύτου, χωρίς να διασαφηνίζει μάλιστα αν θα προχωρήσει στη διεκδίκηση της Προεδρίας Νομπά στις κομματικές διαδικασίες, δημιούργησε μεγάλη δυστοκία στην Πινδάρου και προκαλεί ανησυχίες ακόμη και για τη συνοχή του κόμματος. Το μεγάλο στοίχημα για όλους στον Δησί είναι η εκτόνωση της έντασης, ώστε να επεφευχθούν τραυματικές διασπάσεις εν ώψη της επερχόμενης κρίσιμης προεδρικής αναμέτρησης. 60 αποφυλακισθέντες στη φόρα τα ονόματα των παιδοβιαστών. Μπορούν να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των παιδοβιαστών, όμως η τελική απόφαση επαφίεται στην αστυνομία και τα δικαστήρια, ξεκαθαρίζει η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 60 καταδικασθέντες παιδοβιαστές που εξέτησαν την ποινή τους βρίσκονται σήμερα υπό υποπτία, ενώ άλλοι 107 βρίσκονται εντός φυλακής. Άρχισαν το blame game. Τι έγινε ή μάλλον δεν έγινε στη Νέα Υόρκη, την ώρα που η Μαρία Άγγελα Ολκίν προειδοποιεί ότι η δυναμική στο Κυπριακό εξασθενεί επικίνδυνα, οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν κατηγορίες για χαμένες ευκαιρίες, αδιέξοδη πρόοδο και τακτικές καθυστέρησης, ξανά στην Κύπρο εντός Οκτωβρίου η Ολκίν. Πόρτα στη Βουλή, στο Photo Radar List δεν αποδεσμεύεται οριστικά το κονδύλι. Ακρίβεια, νέα μέτρα με αιχμή τη θέρμανση. Οι πατολόγοι, αναμονή ασθενών μέχρι και 2 χρόνια για ραντεβού. Γεωργία, έργα 3,5 εκατομμυρίων για νερό ανακύκλωσης. Ψάχνουν ακόμη για συνένεση, δεν προχωρεί συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Άλλη μια συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος ανέδειξε την απόσταση που χωρίζει ακόμη τις θέσεις κοινωνικών εταίρων και κυβέρνησης. Δημοτικό Μέγαρο, ξεκίνησε το έργο που θα αλλάξει τη Λάρνακα. Ένας ακόμη τίτλος στην προμετωπίδα της εφημερίδας, κοβάλτιο σε παιχνίδια, καρκινογόνο και άκρος επικίνδυνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διέγνωσε το σοβαρό πρόβλημα και αυστηροποίησε από τον Ιανουάριο τους κανόνες, η Κύπρος όμως ακόμη το σκέφτεται. Γαλλία προς μάχη των δύο άκρων, αναμέτρηση Λεπέν με Μελανσόν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών, δείχνει τελευταία δημοσκόπηση. Ουκρανία, μπαράζ ρωσικών φωνικών χτυπημάτων. Στις φλόγες η Ακαδημία Επιστημών του Κιέβου μετά από επίθεση ρωσικών ντρόνους, χτυπήματα με νεκρούς και τραυματίες σε Χάρκοβο και Ντίνπρο. Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα από την πρώτη σελίδα. Έχουμε και το ένθετο τον γήπεδο. Άστοχη και άτυχη η εθνική έμεινε άσφαιρη στην Λετωνία. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα θέματα από την πρώτη σελίδα του Πολίτη, με τον οποίο ολοκληρώσαμε αυτή την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
4: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι, είμαστε 16 λεπτά πριν από τις 8. Κυρίαρχο και σήμερα θέμα είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός και η Προεδρολογία. Η αρχή έγινε βέβαια από την περασμένη εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του Αβέροφ Νεοφύτου ότι αν δεν υπάρξουν εξελίξεις στη Νέα Υόρκη ο ίδιος θα είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Είχαμε την Κυριακή την εξαγγελία του, χθες είχαμε την εξαγγελία και από την πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού ότι θα διεκδικήσει το χρήσμα για την Προεδρία της Δημοκρατίας στις εσωκομματικές διαδικασίες. Αυτό το οποίο ακόμη έχει μείνει μετέωρο είναι κατά πόσον ο Αβέροφ Νεοφύτου θα δηλώσει ότι θα συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία εντός του DC. Με βάση τα όσα μέχρι τώρα τουλάχιστον έχει αναφέρει, δεν προτίθεται, αυτό καταλαβαίνουμε τουλάχιστον όσοι μπορούμε να διαβάσουμε αυτά τα οποία και πίσω από αυτά που λέει ο Αβέροφ Νεοφύτου, προκύπτει το συμπέρασμα, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν εννοεί ότι εξαρτάται η υποψηφιότητά του από τις εσωκομματικές διαδικασίες του Δημοκρατικού Συναγερμού. Είχαμε χθες συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Θα κινηθούν από σήμερα οι διαδικασίες για την ανάδειξη του υποψηφίου που θα διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας. Λοιπόν, θα πάμε να καλημερίσουμε την βουλεύτρια του Δημοκρατικού Συναγερμού, την Νικολέτα Κωνσταντίνου. Καλή σας ημέρα, κυρία Κωνσταντίνου.
1: Καλημέρα, κύριε Νάνο. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς ή θα παίρνετε και μηνύματα κι εσείς αγωνίας από τα μέλη, τα στελέχη, τους φίλους του κόμματός σας για όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ώρες και μέρες.
1: Δεν θα στρογγυλοποιήσω την εικόνα, κύριε Νάνο. Όντως αυτό που συμβαίνει είναι πολύ προβληματικό και οφείλουμε να το πούμε καθαρά. Υπάρχει ο κίνδυνος, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, να δημιουργηθούν ξανά στρατόπεδα, προσωπικές αντιπαραθέσεις και μια μόνιμη εσωστρέφεια που στο τέλος θα πληρώσει ολόκληρη η παράταξη. Ο καθένας δικαιούται βεβαίως τη φιλοδοξία του και την πολιτική του στρατηγική ή τη δική του πολιτική τακτική, αν θέλετε, και το χρόνο που θέλει να καταθέσει τη δική του πρόταση. Όμως κανείς δεν πολιτεύεται σε κενό. Όπως έχετε πει, όντως υπάρχει μια βάση η οποία παρακολουθεί και αγαναχτεί. Υπάρχει ένα κόμμα, αλλά κυρίως υπάρχει μια κοινωνία που περιμένει από εμάς σοβαρότητα και πολιτική πρόταση και να τιμήσουμε την υποχρέωση μας να έρθουμε ξανά κοντά στην κοινωνία. Χωρίς να θέλω να κρίνω τα όσα έχουν προηγηθεί τις προηγούμενες μέρες, αυτό που θεωρώ ορθό σήμερα είναι ότι πρέπει αυτοί να πέσουν οι τόνοι. Εφόσον θα προκηρυχθούν οι διαδικασίες και θα προχωρήσουμε 13 Οκτωβρίου στην κατάθεση υποψηφιοτήτων και ακολούθως στις εσωκομματικές εκλογές, η ορθή διαδικασία είναι η διαδικασία εντός του κόμματος. Από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω την ανάγκη να διατηρηθεί ψυχραιμία, νυφαλιότητα, για να μπορέσει και ο Δημοκρατικός Συναγερμός να προχωρήσει μέχρι τις προεδρικές εκλογές με στόχο αυτό που τον ένταξε η κοινωνία, με μια καθαρή πρόταση διακυβέρνησης, που αυτό είναι το ζητούμενο και όχι ποιος τελικά θα είναι ο υποψήφιος. Πρώτα πρέπει να πείσουμε την κοινωνία γιατί θέλουμε να κυβερνήσουμε και μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ένα ερώτημα το οποίο πριν πάμε στα των κομματικών διαδικασιών. Έχουμε σήμερα έναν πρόεδρο ο οποίος προέρχεται από το Δημοκρατικό Συναγερμό. Έχουμε κορυφαία στελέχη του κόμματός σας τα οποία συμμετέχουν στην κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη. Μέχρι πρόσφατα κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος του κόμματος ο Τορναρίτης έχει διοριστεί σύμβουλος του Νίκου Χριστοδουλίδη. ενώ αυτή τη θέση του απεσταλμένου στην Ασία και την Αφρική για το Κυπριακό είναι μια θέση που είναι θέση συμβούλου εντός εισαγωγικών. Δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσετε κι εσείς γιατί για παράδειγμα θα έχετε άλλο υποψήφιο και δεν θα συζητήσετε την πιθανότητα να στηρίξετε την υποψηφιότητα Νίκου Χριστοδουλίδη, λέω τώρα.
1: Αυτό έχει ήδη απαντηθεί από την πρόεδρο της παράταξης. Εν πάση περιπτώσει, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ως η μεγαλύτερη κεντροδεξιά παράταξη του τόπου, δικαιούται να παρουσιάσει τη δική του πρόταση. Και εδώ έπρεπε να ήταν ο στόχος αυτές τις μέρες. Το 2028 είναι μακριά. Η κοινωνία έχει ανάγκη άλλα πράγματα από εμάς σήμερα. Δεν μπορούμε να εγκλωβίσουμε και το Δημοκρατικό Συναγερμό και τα στελέχη σε μια τέρμονη συζήτηση για το 2028, πριν να προλάβουμε να παράξουμε έργο και να δείξουμε και στην κοινωνία τους λόγους για τους οποίους πρέπει να μας εμπιστευτεί και σήμερα και το επόμενο διάστημα και σε κάθε εκλογική αναμέτρηση.
0: Ναι, ακριβώς επειδή ακριβώς πρέπει να τα ζητήματα να τα δούμε όχι το τι φιλοδοξία έχει ο καθένας αλλά πολιτικά τα ζητήματα, παρακολουθώντας το τι γίνεται και στη Βουλή και εντός και εκτός Βουλής, για παράδειγμα δηλαδή ψηφίζεται τα πλήστα από τα νομοσχέδια τα οποία καταθέτει η κυβέρνηση, είναι με τις ψήφους του Δημοκρατικού Συναγερμού που παίρνουν, για να μην πω προϋπολογισμοί κλπ. Στο Κυπριακό δεν έχω δει οποιαδήποτε διαφορετική θέση σε ό,τι αφορά τη στρατηγική κλπ. Από αυτή που εφαρμόζει σήμερα η κυβέρνηση. Και διερωτώ με ποια είναι η διαφορετική πολιτική πρόταση που θα καταθέσει σήμερα ο Δημοκρατικός Συναγερμός ή ο υποψήφιός του απέναντι σε μια υποψηφιότητα στην υποψηφιότητα του κ. Χριστοδουλίδη. Διερωτώ με δηλαδή.
1: Εδώ έπρεπε να επικεντρωθεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός αυτή την περίοδο. Αυτή τη στιγμή έχει αποφασίσει ότι πάσεται στην αντιπολίτευση και θέλει να παρουσιάσει μια άλλη πρόταση διακυβέρνησης, να εντοπίσει τα σημεία, να εντοπίσει το τι θέλει να αλλάξει και γιατί θέλει να κυβερνήσει και μετά να συζητήσουμε το ποιος θα κυβερνήσει. Και η Βουλή δεν είναι και χώρος κομματικής διεκδίκησης για να τα βάλουμε και τα πράγματα στη σωστή τους τοποθέτηση.
0: Άρα αυτό που είπε ο κύριος Αναστασιάδης,
1: το σχέδιο το οποίο είναι σωστό ασφαλώς και πρέπει να υπερψηφιστεί. Αν είναι λαθασμένο, τότε είτε θα γίνει προσπάθεια με τροπολογίες να διορθωθεί είτε θα καταψηφιστεί. Αυτό πρέπει να γίνεται μέσα στη Βουλή. Δεν μπορούμε να συγχαίουμε όμως την υπευθυνότητα με την ταύτιση σε όλα τα σημεία.
0: Όχι, αλλά στα βασικά ζητήματα, γιατί ένας προϋπολογισμός είναι, λέω τώρα π.χ. τον προϋπολογισμό που είναι η φιλοσοφία με την οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τις κοινωνικές δαπάνες, την εσωτερική διακυβέρνηση κλπ. Το δεύτερο ζήτημα είναι το Κυπριακό. Εάν κανείς από τα κόμματα δεν έχει διαφωνία σε αυτά τα δύο βασικά ζητήματα, διερωτώ με για ποιο λόγο θα πρέπει να έχει υποψήφιο. Και δεν ξέρω αν αυτό εννοούσε ο κ. Στασιάδης λέγοντας χθες ότι βάλαμε το κάρο μπροστά από το άλογο στο Δημοκρατικό Συναγερμό, αν αυτό εννοούσε.
1: Αυτή η κυρία Νάνου ήταν και μεγάλη πρόκληση του Δημοκρατικού Συναγερμού αυτά τα τρία χρόνια να εξηγήσει, να εντοπίσει όχι τις διαφορές αλλά μάλλον να προσδιορίσει τη σχέση του με έναν πρόεδρο ο οποίος προέρχεται όντως από τις τάξεις του και σε αρκετά ζητήματα ενδεχομένως να υπάρχουν συγκλήσεις. Mm. Από εκεί και πέρα η σημερινή κυβέρνηση όμως δεν είναι κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού.
0: Ναι, συμφωνούμε σε αυτό.
1: Και υποστηρίχθηκε και συγκροτήθηκε από άλλες κομματικές δυνάμεις. Το προεκλογικό πρόγραμμα καταρτίστηκε στη βάση των προτάσεων και αυτών των κομμάτων που δεν είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Mm-hmm. Εξού και γιατί δικαιούται να καταθέσει και τη δική του πρόταση και να κριθεί από τους πολίτες.
0: Ναι, για την ώρα λέω ότι δεν είναι εμφανείς αυτές οι διαφορές ανάμεσα στο Δημοκρατικό Συναγερμό και τον Νίκο Χριστοδουλίδη, για να μην μιλήσω συνολικά για την κυβέρνηση. Το ένα ζήτημα είναι αυτό. Το δε μπορεί κανείς να κατηγορήσει για αποτελεσματικότητα, αναποτελεσματικότητα κλπ. Αλλά επί της φιλοσοφίας σε ό,τι αφορά την πολιτική δηλαδή που ενστερνίζεται και τα ζητήματα, είτε αυτά λέγονται σχέσεις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ΝΑΤΟ κλπ, συμμαχίες. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ταυτίζεται με τον κύριο Χριστοδουλίδη. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Αβέροφ Νεοφύτου επικαλείται διάφορες συμμαχίες και συνεννοήσεις και συμφωνίες οι οποίες έγιναν. Πώς ακούγονται αυτά σε ένα βουλευτή του κόμματος, σε ένα νέο βουλευτή του κόμματος?
1: Σίγουρα μας προβληματίζουν και δεν θα σας πω ότι τα ακούμε λες και είναι μια κατάσταση φυσιολογική ή μια κατάσταση...
0: Δεν πέφτεται όμως και από τα σύννεφα, έτσι. Δεν πέφτεται και από τα σύννεφα.
1: Όχι. Εντάξει, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Περιμένουμε. Η αλήθεια είναι ότι αναμέναμε όχι μεγαλύτερη πολιτική ωριμότητα, αλλά τουλάχιστον επειδή έχει μεσολαβήσει και το 2023 πιο προσεκτικούς χειρισμούς για να μην ξαναπληγωθεί ξανά η παράταξη. Αυτό αναμέναμε, γιατί δεν θα τα παρουσιάσω όλα όμορφα, σας το είπα από την αρχή, γιατί δεν είναι αυτή τη στιγμή και πρέπει να κατέβουν οι τόνοι. Δεν ξέρω τι συναντήσεις έγιναν, δεν ήμουν παρούσα σε καμία από αυτές, ούτε και θεωρώ ότι οποιοδήποτε μπορεί να δεσμεύσει την παράταξη, γιατί λέχθηκε και αυτό, ούτε και αντιλαμβάνομαι γιατί ένα τρίτο πρόσωπο, γιατί κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι ένα τρίτο πρόσωπο μπορεί να δεσμεύσει ένα ολόκληρο κόμμα και τη βάση του και τα στελέχη του, αν θέλετε να μιλήσουμε και πιο ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει τις επιλογές του και κρίνεται από αυτές. Όλοι μας στην πορεία μας έχουμε κάνει επιλογές από τις οποίες έχουμε κριθεί. Το ίδιο φαντάζομαι ότι θεωρούν ότι είναι λογικό να συμβεί και στους πρωταγωνιστές αυτής της διαδικασίας.
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε και εμείς με αγωνία, θα έλεγα, σήμερα. Στις 10 έχει προγραμματιστεί η συνέντευξη του Αβέροφ Νεοφύτου, η διάσκεψη τύπου μάλιστα του Αβέροφ Νεοφύτου. Θα απαντήσει ενδεχομένως και σε ερωτήματα. Ένα από τα ερωτήματα είναι αυτά. Είναι αν θα μπει στη διαδικασία αυτή της επιλογής υποψηφίου από το Δημοκρατικό Συναγερμό. Από εκεί και πέρα, αυτό το χρονοδιάγραμμα που ακούγεται, κύριε Κωνσταντίνου, ότι μέχρι τέλος Νοεμβρίου ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα έχει ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία, είναι επαρκής αυτός ο χρόνος, αυτό το δίμηνο, για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ή ίσως αναγκαστήκατε να τρέξετε νωρίτερα και να...
1: Είναι βάση του καταστατικού. Οπότε όλα θα γίνουν σύμφωνα με το καταστατικό. Εντάξει, μιλούμε για μια ισοκομματική διαδικασία, δεν χρειάζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν είναι ότι θα έχουμε και 15 υποψηφιότητες. Ούτως ή άλλως η προεκλογική.
0: Για την ώρα τουλάχιστον είναι τρεις. Ο κύριος Παμπορίδης, ναι, η Ανίτα Δημητρίου και ο Αβέροφ Νεοφύτου. Οι δύο έχουν δηλώσει ότι θα μπουν σε αυτή την κούρσα εσωκομματικά. Ο Αβέροφ Νεοφύτου δεν το έχει ξεκαθαρίσει ακόμη. Μένει να δούμε τι θα πει σήμερα.
1: Και το ορθότερο είναι να ολοκληρωθεί και το συντομότερο δυνατό, διότι για να κατέβουν εντελώς οι τόνοι και να προχωρήσει ο Δημοκρατικός Συναγερμός ενωμένος προς το στόχο του. Μάλιστα. Και να μπορέσουμε και εμείς να παράξουμε, να συγκεντρωθούμε και στα καθήκοντά μας, που είναι να επανακτήσουμε τη σχέση μας με την κοινωνία. Έχουμε πολύ καιρό ακόμη μέχρι τις προεδρικές εκλογές και θα πρέπει να κινούμαστε σε δύο επίπεδα. Και στην προώθηση της υποψηφιότητας του Δημοκρατικού Συναγερμού, αλλά κυρίως στις ανάγκες που έχει η κοινωνία, που είναι πάρα πολλές σήμερα. Και δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτό το κομμάτι που είναι το βασικότερο πίσω και να αφοσιωθούμε από τώρα σε μια ατέρμονη εκλογική διαδικασία.
0: Ναι, είναι 1,5 χρόνο σχεδόν που θα είμαστε σε προεκλογική τροχιά. Ήδη είμαστε. Κάποιοι βέβαια λένε ότι...
1: και βγήκαμε και ποτέ.
0: Ναι, ότι δεν σταματήσαμε και ποτέ. Πάμε από προεκλογική περίοδο σε προεκλογική, είτε είναι βουλευτικές, είτε είναι δημοτικές, είτε είναι προεδρικές εκλογές. Δυστυχώς. Και αυτό το πληρώνουμε στο τέλος της ημέρας, λένε πολλοί. Θα συνεδριάσει σήμερα, αύριο, έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου.
1: Τις επόμενες μέρες. Τις επόμενες μέρες θα συνεδριάσει και το πολιτικό γραφείο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, στην κοινοβουλευτική δράση υπάρχει κάτι που είναι έτσι στα άμεσα, κύριε Κωνσταντίνου?
1: Η Επιτροπή Παιδείας την Παρασκευή θα επισκεφτεί τα σχολεία της ΠΑΦΟΥ.
0: Ναι, το είδα αυτό.
1: Οπότε θα πάμε επί τόπου έτσι να δούμε τα ζητήματα που απασχολούν συγκεκριμένα σχολεία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αφουγκραζόμαστε και με τις ίδιες μας τις αισθήσεις τι ακριβώς συμβαίνει στα σχολεία μας για να δούμε και τα θέματα τα οποία πρέπει να προωθηθούν.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε. Σήμερα έχει βγει και στη δημοσιότητα και η έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας για τα κλιματιστικά, που καλείται το Υπουργείο Παιδείας να πάρει άμεσα μέτρα, να παρέμβει άμεσα. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αλλά είναι ενδιαφέροντα τα στοιχεία τα οποία αποκαλύπτονται. Ελπίζω σε λίγο να έχουμε και τον εκπρόσωπο της ελεγκτικής υπηρεσίας, τον Μάριο Πετρίδη.
1: Νομίζω το θέμα πρέπει να επανέλθει, ναι, στη Βουλή, στην παρουσία όλων των εμπλεκόμενων, για να δούμε τι πρόοδος υπήρξε από την προηγούμενη φορά που έγινε η συζήτηση και να απαντηθούν και ερωτήματα τα οποία για τα οποία δεν είχαμε απάντηση την προηγούμενη φορά. Είναι ένα θέμα το οποίο παρακολουθούμε και πιέζουμε. Ευτυχώς μπαίνουμε στη φθινοπορεινή περίοδο, οπότε θα υπάρξει μια ανάσα.
0: Ναι, δεν θα χρειαστούμε, η αλήθεια είναι.
1: Γιατί θα φτάσουμε ξανά το καλοκαίρι να συζητούμε τα ίδια πράγματα.
0: Ναι. Είναι αλήθεια ότι αυτές τις ημέρες και η Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ότι θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας, δεν θα χρειάζονται τα air condition, αλλά το καλοκαίρι θα έρθει γρήγορα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνου. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι.
1: Μέρα.
0: Γεια χαρά σας.
2: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: 66 χρόνια Κυπριακή Δημοκρατία. Κύπρος για όλους τους Κυπρίους. Η Κοινωνική Συμμαχία ΠΑΦΟΥ διοργανώνει μεγάλη συναυλία με τους Στέλιο Διονυσίου και Κωνσταντίνα. Συμμετέχει ο Δημήτρης Σουρουλάς. Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 το βράδυ, στην πλατεία Κένετη στην ΠΑΦΟ. Είσοδος ελεύθερη. Σαν το καράβι.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Θα καλημερίσουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο, επικεφαλή της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ στο Δήμο της Πάφου, τον Χαράλαμπο Σαϊλή. Είχαμε συνεδρία σε χθες βράδυ του Δημοτικού Συμβουλίου. Μεγάλη, πολύ μεγάλη ατζέντα. Κόντεψαν να φτάσουν στα μεσάνυχτα για να ολοκληρώσουν την χθεσινή συνεδρίαση, χωρίς βεβαίως να εξαντλήσουν την ατζέντα. Είχε οριστεί για τις 6 το απόγευμα η συνεδρίαση, συνεχίζονταν μέχρι και σχεδόν στις 11 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, θα πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Σαϊλή. Καλημέρα σας, κύριε Σαϊλή.
1: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στους ακροάτες.
0: Αν μη τι άλλο, είναι χορταστικές οι συνεδριάσεις για όσους, το απολαμβάνουν δηλαδή. Δεν ξέρω αν υπάρχουν.
1: Χορταστικές, πολλά θέματα, ναι. Αγώνας δρόμου, ναι. Είναι όλα αυτά.
0: Δεν ξέρω αν είναι παραγωγικό αυτό να είναι συνεδριάσεις τόσο μακρές. Διερωτώ με δηλαδή αν θα πρέπει να τις κάνετε, ή να τις κάνετε πιο τακτικά τις συνεδριάσεις, να είναι δύο φορές το μήνα και να είναι λιγότερα τα θέματα, να μπορείτε να εξαντλήσετε την ατζέντα παρά να τα πηγαίνετε τα θέματα από τη μία συνεδρίαση στην άλλη. Δεν ξέρω.
1: Ας πω, Κώστα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι με το φόρτο που υπάρχει, διότι ο Δήμος Πάφου είναι ένας ζωντανός οργανισμός, τα προβλήματα του κόσμου είναι εκεί, οι παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουμε είναι τόσες πολλές, που χρήζει όντως και δεύτερης συνεδρίας ολομέλειας μέσα στο μήνα, τακτικής, να σου το πω έτσι, ναι. Διότι είναι πάρα πολλά τα θέματα, μαζεύονται και όπως είπες, είναι και προσωπική μου άποψη τούτη, ότι δεν είναι παραγωγικό και όσον περνά ο χρόνος σκέφτομαι η ώρα 6 εκεί, ναι. Εχθές, ας πούμε, φιάμε η ώρα 11, έχει περιπτώσει που φιάμε η ώρα 12. Σε μια φάση δεν έχει και τόση καθαρότητα στη σκέψη σου, δεν έχει το χρόνο να το δεις εις βάθος και μπορεί κάποιες φορές να κάνει και κάποιο λάθος. Ναι. Λόγω αυτής της πολύ ωρης συνεδρίας, διότι δεν είναι σωστό. Πρέπει να βλέπεις πιο λίγα θέματα όσον πάει για να είσαι με καθαρό μυαλό, για να ελαχιστοποιήσεις την πιθανότητα λάθους, αλλά και για να δίνεις τον απαραίτητο χρόνο για να εξαντλήσεις ένα θέμα, να δεις όλες τις παραμέτρους, να μην έρχεται βιαστικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, χθες στην ατζέντα επανήλθε, ήταν μάλλον, περιλαμβάνονταν το ζήτημα της μετονομασίας της οδού Κεμάλ Ατατούρκ. Είναι αυτή η πρόταση που είχε καταθέσει η Νίνα Καρακλείδου πριν από 3-4 μήνες, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να είναι και παραπάνω. Και είχατε απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Εξωτερικών, και μπήκε αυτό το ζήτημα στην ατζέντα ή δεν υπάρχει ακόμη τέτοια απάντηση?
1: Καταρχήν να σου αναφέρω ότι ως Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ στο Δήμο Πάφου είχαμε βγάλει και σχετική ανακοίνωση πριν την συνεδρία αναφορικά με τη θέση μας. Είναι στον τύπο, δεν θα την επαναλάβω. Απλά να αναφέρω ότι δεν είχαμε απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών ως ο αρμόδιος φορέας που εκφράζει την πολιτική της κυβέρνησης σε έναν τόσο ευαισθητό θέμα. Ο Δημαρχεύων το συμπερίελαβε στην ατζέντα, για μας λαθασμένα από τη στιγμή που δεν είχαμε απάντηση, αλλά το θέμα δεν συζητήθηκε εχθές για τον λόγο ότι...
0: Δεν συζητήθηκε ή δεν πήρατε απόφαση?
1: Δεν συζητήθηκε, διότι πριν ξεκινήσει η συζήτηση τοποθετήθηκε ο κύριος Γρηγοριάδης, ο Ανδρέας της Ανθρώπινης Πόλης, ως πρόεδρος της Επιτροπής Μετονομασίας που συστήθηκε στο Δήμο, και είπε ότι ο τρόπος που ήρθε αυτό το θέμα είναι λαθασμένος, διότι έπρεπε να έρθει μέσω της Επιτροπής, ήρθε ξεχωριστό θέμα, επίσης είχε κάποιο θέμα με τον τρόπο που παρουσιάστηκαν τα γεγονότα και το υπηρεσιακό σημείωμα σε σχέση με το τι αναφέρθηκε στην Επιτροπή. Σχετική τοποθέτηση έκαμε και η Αγαθή Σαββίδου αλλά και η Νίνα Καρακλείδου. Υπήρχε διχογνωμία, διαφοροποίηση μεταξύ των μελών για το πώς, τι όντως ελέγχθηκε στην Επιτροπή και πώς ήρθε το θέμα. Εκεί εμείς είπαμε τη θέση μας ότι θεωρούμε αφού υπάρχει το θέμα και μάλλον να πάει πίσω, βάλουμε τη θέση μας ότι όντως δεν πρέπει να συζητηθεί το θέμα μέχρι ότου έχουμε απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Δημαρχεύων είπε ότι θα το ξαναελέγξουμε, να προσπαθήσουμε να πιάσουμε την απάντηση με το Υπουργείο Εξωτερικών και να το ξαναφέρουμε. Ελπίζουμε το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και ο Δημαρχεύων, αλλά και οι υπόλοιποι να κάνουν δεύτερες σκέψεις.
0: Εσείς διαφωνείτε, πέρα από τα διαδικαστικά, εσείς διαφωνείτε επί της ουσίας, αυτό μας λέτε, μας είπατε στην αρχή, έτσι. Αυτό καταλαβαίνουμε και από την ανακοίνωση που έχετε εκδώσει, αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι. Μάλιστα, είχε περάσει κατά πλειοψηφία σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως ανέφερε η πρόταση της κυρίας Καρακλείδου,
0: ναι,
1: για μετονομασία. Και μετά είχε πάει στην, να γίνει συζήτηση για τι όνομα θα δοθεί. Εμείς διαφωνούμε, υπάρχει όμως εκείνη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για μετονομασία. Όπως και να έχει μια απόφαση, μπορεί κάλλιστα να επανέλθει και να διαφοροποιηθεί. Ναι. Αυτό ζητούμε. Ότι εμείς θεωρούμε ότι η απόφαση δεν είναι σωστή.
0: Εσείς γιατί θεωρείτε ότι δεν είναι σωστή αυτή η απόφαση, κύριε Σαϊλή?
1: Για πολλούς και διάφορους λόγους, κύριε Νάνο, να αναφέρω ότι η υφιστάμενη κατάσταση εκεί στην συνοικία του Μουτάλου, που έχει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, που ήταν η τουρκοκυπριακή κοινότητα κτλ., που ως επιτοπλίστων τα ονόματα είναι τουρκικά, είναι μια κατάσταση. Σήμερα μένουν ως επιτοπλίστων προσωρινά οι Ελληνοκύπροι που εξεριζώθηκαν λόγω της τουρκικής εισβολής.
0: Το προσωρινό είναι εντός εισαγωγικών, γιατί όταν είναι 50 χρόνια κάποιος σε ένα σημείο, δεν είναι προσωρινό, έτσι.
1: Μάλιστα. Εμείς να ξέρεις ότι δεν θα δεχτούμε ποτέ την ιδέα της διχοτόμησης. Εμείς αγωνιζόμαστε για την επανένωση του κράτους της Κύπρου και του λαού μας. Απλά δεν είναι άξιον απορίας το 77, το 80, το 85, το 90, μετά από ανακήρυξη ψευδοκράτους, μετά από Ευρωπαϊκή Ένωση, το έναν το άλλο. Γιατί δεν μετονομάζαμε τα τοπονύμια?
0: Ναι.
1: Ήταν άλλες οι συνθήκες.
0: Κατηγορούσαμε μάλιστα η Κυπριακή Δημοκρατία κατηγορούσε στους διεθνείς οργανισμούς και έκανε καταγγελίες στους διεθνείς οργανισμούς το κατοχικό καθεστώς για την αλλαγή τοπονυμίων. Ήταν ένα από τα βασικά μας επιχειρήματα αυτά στην εκστρατεία που κάναμε διαφώτισης για το Κυπριακό, η αλλαγή τοπονυμίων, ότι προωθεί τη διχοτόμηση κλπ.
1: Μάλιστα, και ερχόμαστε ήδη να κάνουμε το πράγμα. Γιατί πρέπει να το κάνουμε το πράγμα εμείς τώρα? Ήταν τα προηγούμενα δημοτικά συμβούλια, ήταν η θέση του ΑΚΕΛ, ήταν όλη του ΑΚΕΛ, ήταν όλη τη θέση της δικής μας? Όχι, απλά αντιλαμβάνονταν ότι τούτο το πράγμα είναι λαθασμένη η βάση του. Και τώρα σημαντικότερα που υπάρχει κινητικότητα στο Κυπριακό, η περιορίζα ατμόσφαιρα προσπαθεί και η διεθνής κοινότητα για ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις, συνομιλίες κτλ. Και κόντρα σε αυτόν το κλίμα έχουμε αυτή την πρόταση. Δηλαδή να ρίχνουμε εμείς λάδι στη φωτιά και να παίρνουμε εμείς σε συγκεκριμένη κατεύθυνση που είναι το πράγμα. Θεωρώ ότι ναι μεν είναι στις αρμοδιότητες ενός Δήμου, αλλά είναι πολιτικό το ζήτημα. Είναι πολιτικό και αν ανοίξουμε τους ασκούς του όλου, πού θα σταματήσει το πράγμα? Αύριο πούμε ότι δεν μας αρέσει η οικία του Ντεχτάζ, ή δεν μας αρέσει ο τάδε Τούρκος ή Τουρκοκύπριος. Θα ξεκινήσουμε έναν ντόμινο να αλλάζουμε αυτά που δεν μας αρέσει? Υπήρχε και παγιά μια πρόταση για μετονομασία της οδού που καταλήγει στην εκκλησία του Μουτάλου.
0: Ναι.
1: Επειδή να γίνει κάποιο Αγίου κτλ. Και είχαμε τότε πει σαν προηγούμενο ότι δεν είναι σωστό το πράγμα να πάμε να αλλάζουμε το χαρακτήρα και την ιστορία της περιοχής. Επίσης, διαβουλευτήκαμε με τους κατοίκους του Μουτάλου και είπαν μας ότι δεν μπορούν να βλέπουν το όνομα του Κεμάλ Ατατούρκ. Έγινε το πράγμα? Όχι. Είναι κατά το δοκούν ο καθένας για τις δικές του απόψεις, έγγελο, που θεωρεί ότι είναι σωστές να κάνει το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θεωρούμε ότι δεν είναι σωστό.
0: Μάλιστα. Άρα δεν συζητήθηκε χθες το θέμα, παραπέμφθηκε σε μεταγενέστερη σε άλλη ολομέλεια και θα καταβληθεί προσπάθεια με βάση αυτά τα οποία μας αναφέρατε ότι είπε ο Δημαρχεύων να εξασφαλιστεί και η θέση του Υπουργείου της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Θα κάνουμε και εμείς παρεμβάσεις ως ΑΚΕΛ κεντρικά.
0: Μάλιστα.
1: Στο Υπουργείο για να έχουμε Έχουμε κάποια εγκατάλειψη.
0: Μάλιστα. Υπήρχαν στην ατζέντα διάφορα θέματα. Ένα από αυτά θυμάμαι ότι είναι από ένα παλιό θέμα που είχε προκύψει όταν είχαν τότε, όταν είχατε βγει σε προσφορές για τα κρεβατάκια και τις ομπρέλες εκεί για τις παραλίες μας. Είχε προκύψει ένα ζήτημα με το ξενοδοχείο εδώ, με το Olympic Lagoon. Έχουν κινηθεί αγωγές για αυτό το ζήτημα.
1: Υπάρχει αγωγή από το 18 στο δικαστήριο.
0: Μάλιστα.
1: Και εχθές συζητήσαμε ουσιαστικά μία πρόταση, ενδεχόμενη πρόταση για εξώδικη διευθέτηση της αγωγής.
0: Μάλιστα, η οποία είναι...
1: Εντάξει, τώρα επειδή στα πλαίσια δικαστηρίου δεν θεωρώ φρόνιμο να πω ακριβώς πώς είναι, διότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Mm-hmm. Απλά το θέμα που μπορώ να σας πω είναι ότι συζητούσαμε για πιθανή εξώδικη διευθέτηση.
0: Mm-hmm.
1: Ο σώμα με τα όσα άκουσε δεν επίστηκε ότι είναι σωστό αυτό που πάμε να κάνουμε η συγκεκριμένη εξώδικη διευθέτηση. Επίσης τέθηκαν κάποια ερωτήματα κατά πόσον υπάρχει παρόμοια περίπτωση με αυτό, άρα ενδεχομένως να το βρούμε μπροστά μας με άλλα ξενοδοχεία. Mm-hmm. Και παραπέφτηκε πίσω για να πάρουμε ξεκάθαρη νομική γνωμάτευση κατά πόσον τούτο που κάνουμε θα είναι νόμιμο.
0: Αν η εξώδικος διευθέτηση θα είναι
1: τρόπο, ναι, που
0: δεν
1: θα
0: δημιουργήσει προηγούμενο, λέτε.
1: Είναι νόμιμο.
0: Μάλιστα. Και δεν θα δημιουργήσει προηγούμενο εις βάρος του Δήμου. Μάλιστα.
1: Μπράβο. Είναι τούτο. Διότι πράγμαστε προσεκτικοί πως δίνουμε συγκεκριμένα δικαιώματα ή δημόσια περιουσία σε κάποιον.
0: Μάλιστα.
1: Οι παρούσαν είναι δικαιώματα.
0: Ναι.
1: Και πράγμαστε προσεκτικοί διότι ασχολούμαστε με το δημόσιο, με το δημόσιο χρήμα, με το συμφέρον του Δήμου. Mm-hmm. Άρα πρέπει, ναι, να είμαστε προσεκτικοί.
0: Ναι. Θέλω δύο άλλα θέματα, αν τα συζητήσατε χθες, να μας πείτε την εξέλιξή τους. Το ένα είναι για το κτίριο των κοινωνικών ασφαλίσεων στην Οδό Αθηνάς. Δεν το είδατε. Και το δεύτερο θέμα είναι με το κολυμβητήριο. Υπάρχει ένα θέμα με το κολυμβητήριο. Θυμάμαι ότι η τελευταία συζήτηση που υπήρχε για το κολυμβητήριο ήταν ότι θα το αναλάβει τη διαχείριση ο ΚΟΑ. Πού είμαστε?
1: Από το Φεβράριο που έπρεπε δυστυχώς να αναλάβει ο ΚΟΑ τη διαχείριση, είμαστε Σεπτέμβρη,
0: ναι,
1: και μάλλον ούτε στο τέλος του χρόνου, έτσι όπως το είδα το θέμα, θα το αναλάβει ο ΚΟΑ, δυστυχώς. Το κολυμβητήριο μένει μέχρι σήμερα στα χέρια του Δήμου, το κολυμβητήριο που είναι κλειστό το τελευταίο διάστημα, για τον λόγο ότι χρειάζεται επιδιορθώσεις, συντήρηση, και να γίνουν έξοδα. Ακουστήκαν χτες ποσά πέραν των 60.000 ότι χρειάζεται για να γίνουν οι σωστικές εργασίες, οι επιδιορθώσεις για να είναι κατάλληλο κτλ. Κτλ. Στείλαμε πίσω το θέμα, είπαμε ότι θα παραμείνει κλειστό.
0: Να
1: πάει πίσω το θέμα, να γίνει κοστολόγηση ακριβώς τι χρειάζεται για να δούμε εάν συμφέρει στο Δήμο να πάει να κάνει αυτό το πράγμα, διότι πρέπει να έχουμε υπόψη ότι θα πάει πίσω στον ΚΟΑ. Άρα,
0: ναι, αλλά διερωτώ με ότι ένας Δήμος ο οποίος διεκδικεί να έχει εξουσίες και λοιπά, έχει ένα χώρο εκεί στο οποίο εξυπηρετούνται, γυμνάζονται, αθλούνται δεκάδες αν όχι εκατοντάδες παιδιά, και λέει δεν το θέλω, πάρτε το, γιατί είναι, λέει στον ΚΟΑ δηλαδή, πάρτε το πίσω, γιατί το είχε παλιά ο ΚΟΑ και το πήρε, το ανέλαβε ο Δήμος, αν θυμάμαι καλά. Τώρα του λέμε πάρ' το πίσω, εμείς δεν θέλουμε να ξοδέψουμε χρήματα, αλλά ξεχνούμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής των πολιτών και λοιπά. Θα έπρεπε δηλαδή να ενδιαφέρει το ότι είναι κλειστό το κολυμβητήριο, σημαίνει ότι ναυτικός όμιλος, παιδιά που αθλούνται εκεί, ομάδες και που προωθούσαμε τόσα χρόνια και στήριζαν όλοι, τους λέμε κόψτε το λαιμό σας τώρα. Μεταξύ είναι κλειστό και το κολυμβητήριο της Γεροσκήπου, είναι κλειστό από ό,τι ξέρω και το κολυμβητήριο της Λεμεσού, και είναι απίστευτη η κατάσταση πραγματικά, δηλαδή διερωτώ με.
1: Συμφωνώ μαζί σου, και αυτά είναι θέματα, θύμα στις εξαγγελίες του Προεδρού, είναι θέματα της κυβέρνησης αυτά. που πρέπει να αποφασίσει, διότι τα οικονομικά του Δήμου είναι καλά, αλλά επειδή τα διαχειριζόμαστε, δεν μπορεί ο Δήμος να έρθει να ξοδεύει υπέρογκα ποσά τα οποία δεν έχει. Ενώ η κυβέρνηση μπορεί να πάρει πολιτική απόφαση, να βάλει στο προϋπολογισμό και να τα φτιάξει. Ο κουγκίν της κυβέρνησης είναι πολύ διαφορετικό από αυτόν του Δήμου Πάφου.
0: Ναι, αλλά, αλλά και ο ΚΟΑ είναι ένας οργανισμός ο οποίος διοικείται και διορίζονται από το κράτος. Είδαμε ότι μετά από πολλές πιέσεις που ασκήθηκαν από το Δήμο Γεροσκήπου, το κόστος εξυγχρονισμού και αποκατάστασης του κολυμβητηρίου στη Γεροσκήπου το ανέλαβε ο ΚΟΑ, για παράδειγμα, λέω τώρα. Θα μπορούσαν δηλαδή να κρατήσετε το κολυμβητήριο και να διεκδικήσετε τη χρηματοδότηση που χρειάζεται για τον εξυγχρονισμό του από τον ΚΟΑ. Αλλά θα μπορούσε το κολυμβητήριο να δουλεύει με τέτοιο τρόπο που να έχει και έσοδα και να είναι και υποφελές για τον Δήμο.
1: Αυτά όλα είχαν εξεταστεί τότε που πήραμε την απόφαση για να,
0: να το δώσετε πίσω, μάλιστα.
1: Ναι, και είχαμε ενώπιον μας οικονομικά δεδομένα τα οποία μας κατεύθυναν στο ότι είναι καλύτερα να πάει πίσω στον ΚΟΑ.
0: Μάλιστα.
1: Διότι μας έδινε μια χορηγία η οποία ουσιαστικά ήθελε να βάλει άλλο τόσα λεφτά ο Δήμος Πάφου για να το συντηρεί, ναι. Και δεν έβγαινε κάπου, διότι έπρεπε να γίνει όπως γίνεται τώρα ανακαίνιση, σοβαρή ανακαίνιση στην Γεροσκήπου, να πρέπει να δαπανηθούν τεράστια λεφτά για να γίνει το δάμε στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, το Δήμο Πάφου. Και κρίθηκε τότε ότι ήταν καλύτερο να πάει διαχείριση στον ΚΟΑ όπως ήταν προηγουμένως.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εν τη σοφία του, ναι. Σε εισαγωγικά τη σοφία θα την έβαζα εγώ. Μάλιστα, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σαϊλή. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κύριε Κωνστάκη, να τα λέμε.
0: Γεια χαρά.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο. Διαδρομές.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
3: Tower Electrical Paphos. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου από βροχή και υγρασία με τα κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονωτικά υλικά και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου, για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Λοιπόν, χθες είχαμε φιλοξενήσει τον κοινοτάρχη του Γουδιού που μας έλεγε ότι μας εξηγούσε ότι η επιστολή που έχουν στείλει είναι ότι μέχρι τις 2 Οκτωβρίου, την ερχόμενη Παρασκευή δηλαδή, αν δεν πληρωθούν οι οφειλές που έχει η πρώην κοινότητα και νυν διαμέρισμα του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, η κοινότητα της Χρυσοχούς, τότε θα κόψει την παροχή του νερού, την υδροδότηση, θα διακόψει την υδροδότηση λόγω των χρεών. Χθες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην πόλη Χρυσοχούς τέθηκε αυτό το ζήτημα. Αν έχω καταλάβει καλά από όσα τουλάχιστον αναφέρθηκαν εκεί, ήταν ότι θεωρείται υπερβολικό αυτό το ποσό το οποίο ζητείται από την Χρυσοχού να πληρώσει σήμερα ο Δήμος της πόλης Χρυσοχούς, και η πρόταση που κατέθηκε είναι να αναθέσουν σε κάποιους ειδικούς να κάνει έλεγχο αυτών των ποσών, πώς τιμολογήθηκαν, γιατί τιμολογήθηκαν με αυτό. Έγινε και κάποιες αναφορές ότι είναι πολύ μεγάλο αυτό το ποσό, είναι υπερβολικό, και πώς είναι δυνατόν να χρεώνονται τα τέλη υδατοπρομήθειας τόσο ψηλά. Δεν είπε αυτή τη φορά τουλάχιστον ο Δήμαρχος ότι δεν τον κόφτει αν θα κοπεί το νερό. Μάλιστα ανέφερε ότι υπάρχει λύση και ότι μπορεί εύκολα μέσα σε 5-6 ώρες να υδροδοτηθεί η κοινότητα και να συνδεθεί με το δίκτυο ίδρυυσης της πόλης Χρυσοχούς. Λοιπόν, θα πάμε να καλημερίσουμε τον κοινοτάρχη του Γουδιού, να δούμε πώς σχολιάζει αυτά τα οποία αναφέρθηκαν χθες από τον Δήμαρχο στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντωνιάδη.
1: Καλημέρα, κύριε Νόνο.
0: Λοιπόν, ισχύει το τελεσίγραφο? Ναι, λέω, ισχύει το τελεσίγραφο?
1: Το τελεσίγραφο ισχύει, διότι δεν έχουμε πάρει οποιαδήποτε δέσμευση από το Δήμο της πόλης ότι τουλάχιστον θα ελέγξει αυτά τα οποία τους έχουμε στείλει. Ναι. Είναι αδιανόητο, κύριε Νάνο, να λέγεται ότι είναι υπερβολικά τα ποσά τα οποία έχουμε χρεώσει τον Δήμο της πόλης. Δεν έχουμε τιμολογήσει ανατόνων και τους εχρεώσαμε είτε 70 είτε 80 είτε έναν ευρώ, όπως χρεώνει ο Δήμος της πόλης, ή χρεώνει ο Δήμος της πόλης, όπως και σήμερα ο ΕΟΑ που χρεώνει από το 1 ευρώ και πάει μέχρι τα 5,5 ευρώ. Mm-hmm. Εμείς αυτό το οποίο ζητήσαμε από το Δήμο της πόλης είναι τα τιμολόγια τα οποία ήταν το ρεύμα το οποίο πληρώθηκε για την λειτουργία της δεξαμενής στην οποία παρέχει το νερό. Mm-hmm. Στην τη συντήρηση, τη χλωρίωση η οποία γίνεται χρονιμήνια, εβδομαδία κλπ. Είναι το κόστος το οποίο έχουμε πληρώσει. Ακόμα έχω ενημερωθεί ότι μιλούσε ο Δήμαρχος της πόλης ότι το κόστος, λέει, του νερού κατά τον τόνο, δηλαδή για 1000 λίτρα, λέει, είναι 3 σέντσιν το ρεύμα, το οποίο είναι μερικά σέντσιν, και έρχεται το γουδί, ούτε καν μπήκε στη διαδικασία να δει ότι δεν χρεώσαμε ανατόνων των Δήμων της πόλης.
0: Όμως αναφέρθηκε ότι η συμφωνία σας ήταν να είναι το 1 τρίτο να πληρώνει του κόστους ή των εξόδων αυτών η Χρυσοχού, και το υπόλοιπο ως μεγαλύτερη κοινότητα τον Κουδί να πληρώνει μεγαλύτερο ποσό, και μετά έγινε 50-50, κάτι τέτοιο κατάλαβα εγώ.
1: Θα σας το αναφέρω ακριβώς, γιατί ακόμη και σε αυτόν ο Δήμαρχος της πόλης δεν είναι σωστά ενημερωμένος, ή θέλει να παραπλανεί.
0: Λοιπόν, και για να εξηγήσω, ζητήσαμε από τον κύριο Κουναίδη, τον αντιδήμαρχο της Χρυσοχούς, να μιλήσει για αυτό το θέμα, να κάνει παρέμβαση για αυτό το θέμα, και μας είπε ότι δεν θα ήθελε να μιλήσει δημόσια. Λοιπόν, σεβόμαστε, δεν υποχρεώνουμε κανέναν να μιλήσει δημόσια. Απλώς το σημειώνω αυτό για τους ακροατές μας, γιατί με ρώτησε κάποιος.
1: Έχουμε ένα άψογη συνεργασία με τον κύριο Κουναίδη. Είναι το Δήμαρχο τον οποίο δεν έχουμε συνεργασία. Απλώς να αναφέρω ότι αυτό το οποίο έχει πει ο κύριος Ιώτης σχετικά με το 1 τρίτο ή το 50-50. Mm-hmm. Πριν να αναλάβω το 2017 υπήρχε μια άτυπη συμφωνία η οποία έλεγε ενώ τη βάση του πληθυσμού της Χρυσοχούς με το Γουδί θα επλήρωνε 2 τρίτα το Γουδί και το 1 τρίτο θα το πλήρωνε η Χρυσοχού. Μόλις ανάλαβα εγώ, επειδή υπήρχε τεράστιος όγκος νερού το οποίο χάνεται, έβαλα κεντρικών μετρητήν που πήγαινε στη Χρυσοχού και κεντρικών μετρητήν το οποίο πήγαινε στην κοινότητα του Ουδιού. Ναι. Αυτό το οποίο είχε συμβεί, το παράδοξο είναι ότι η κοινότητα της Χρυσοχούς τελικά είχε την κατανάλωση των 2/3 και 1/3 ήταν το γουδί. Δηλαδή λόγω της, εκτός από τους κατοίκους υπήρχαν και αρκετές από οι μάντρες οι οποίες αδειοτήθηκαν σχετικά, το οποίο να έχουν για την παροχή νερού αυτών των υποστατικών. Τελικά η κατανάλωση στη Χρυσοχούν είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είδα στο Γουδί. Υπήρχαν και αρκετές διαρροές, οι οποίες ακόμα υπάρχουν, οι διαρροές τους, ο οποίος δεν μπήκε στη διαδικασία ο Δήμος να ελέγξει κατά πόσο είτε να χάνεται το νερό ή μπορεί να κάποιοι από τους δημότες είτε να το υποκλέπτουν ή οτιδήποτε. Ναι. Μια φορά εμένα σαν κοινότητα της του Γουδιού. Ναι. Και είπαμε με τον κύριο Κουνιαίδη, τον οποίο είχαμε συμφωνήσει, δεν είναι θέμα τώρα εάν είναι περισσότερο για τη Χρυσοχούν, είναι περίπου στο 50-50 θα δεχόμασταν να χρεώσουμε τη Χρυσοχούν.
0: Μάλιστα, δηλαδή, τα συμφωνία που έγινε μεταξύ της κοινότητας του Γουδιού και της κοινότητας της Χρυσοχούς, λέτε αυτό.
1: Ακριβώς. Αυτό υπήρχε πριν το 17, πριν να αναλάβω εγώ σαν κοινοτάρχης, υπήρχε αυτή η άτυπη συμφωνία. Μετά που μπήκαν τα ρολόγια και είδαμε την πραγματική κατανάλωση του Γουδιού και την κατανάλωση της Χρυσοχούς, η Χρυσοχού κατανάλωνε πολύ περισσότερο νερό από ότι το Γουδί. Ξέρετε κανέναν ο οποίος θα χρηματοδοτά τον Δήμο της πόλης ή τον οποιοδήποτε άλλη κοινότητα τη στιγμή που το νερό το οποίο δίνεται είναι πολύ περισσότερο από ότι είναι τους κατοίκους και θα έπρεπε να κοστολογούμε μόνο το 1/3. Είναι το κόστος το οποίο ζητούμε σήμερα, κύριε Νάνο, και όχι το οποιοδήποτε κέρδος, τα οποία τους αποστήλαμε. Όλα τα τιμολόγια της αρχής ηλεκτρισμού, τις χλωριώσεις τις οποίες επληρωθήκαν και όσα τα λεφτά είχαν πληρώσει η κοινότητα της Χρυσοχούς, αφαιρέσαμε τα και διαιρέσαμε το διαδίο. Δηλαδή χρειάζεται να έχει

0: δεν πληρώνω.
1: Συμφωνώ σε αυτό, ναι, δεν
0: Ναι,
1: είπε ότι δεν
0: δεν
1: πληρώνω,
0: είπε δεν
1: αλλά αυτή η
0: πληρώνω.
1: διαδικασία την οποία
0: Μάλιστα
1: έχει.
0: είπε ότι γιατί έκανε μια αναφορά στο ότι ο ΕΟΑ για αυτή την περίοδο αυτή πλήρωσε στο γουδί ένα ποσό και είπε ότι έγιναν υπερπληρωμές και θα ζητηθούν να τα πάρει πίσω ο ΕΟΑ, είπε.
1: Δεν ισχύει αυτό τα πράγματα, είναι πράγματα τα οποία φαντάζεται ο δήμαρχος της πόλης. Ουδέποτε ελέγχθηκε αυτό το πράγμα. Οι μετρήσεις οι οποίες αν βάσει του ρολογιού του οποίου πηγαίνει στην κοινότητα της Χρυσογούς, δηλαδή στο Δήμο της πόλης, υπήρχε ένας όγκος 66.000 λίτρων, το οποίο βάσει αυτών των λίτρων των οποίων έχουν μετρήσει και κάθε εβδομάδα μετρίαται από τον ΕΟΑ. Δηλαδή υπήρχε ο έλεγχος 2 χρόνια ότι αυτή η ροή συνεχίζει να πηγαίνει προς τη Χρυσοχούρ και πλήρωσε το κόστος. Εάν δεν έχουν τιμολογηθεί, αν έχουν πάρει πιο λίγα λεφτά από τις 46.600 ευρώ, δηλαδή ήταν 66.000 τόνοι, το οποίο το ποσό το οποίο συμφωνήθηκε με το ΕΟΑ ήταν τα 65 σεν. 65 σεν τιμολογήθηκε, διότι βάζοντας όλα τα έξοδα τα οποία έχουμε, τη χλωριώση στο ρεύμα και στις τιμές τις οποίες έχουν φτάσει, είμαστε γύρω στα 60 σεν. Απλώς υπήρχε μία συμφωνία μεταξύ εμού, του Γενικού Διευθυντή του ΕΟΑ, του κύριου Παπαλού, και του Προέδρου του ΕΟΑ, του κύριου Μητσοκοπίτη, το οποίο συμφωνήσαμε στα 65 σεν. Ούτε εβάλαμε την τιμή εμείς την οποία να υπερχρεώσουμε, και ο ΕΟΑ ξεκινά τις τιμολογήσεις του από το 1 ευρώ και πάει μέχρι τα 5,5-6 ευρώ. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο εμείς έχουμε υπερχρεώσει στον ΕΟΑ ή στον οποιοδήποτε ΕΟΑ, και συνεχίζει ο κύριος Γιώτης να λέει ότι εμείς εξεγελάσαμε τον ΕΟΑ. Αυτός είναι ο όγκος ο οποίος έχει πάρει ο ΕΟΑ προς την κοινότητα της Χρυσοχούς, προς το Δήμο της πόλης της Χρυσοχούς.
0: Λοιπόν, εάν εσείς διακόψετε την παροχή του νερού την Παρασκευή και βρουν άλλον τρόπο να συνδέσουν το δίκτυο ίδρυυσης της Χρυσοχούς με το Μόλι Χρυσοχούς, εσάς θα σας ενοχλήσει αυτό?
1: Δεν έχουμε καμία ένσταση να γίνεται αυτό το πράγμα, διότι εμάς η δική μας η δεξαμενή, η οποία λειτουργά, δεν θέλουμε να κλέψουμε, διότι αυτόν υπονοεί ο κύριος Γιώτης Παπαχριστοφή. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με το να πάρουν ή αν έχουν δικές τους δεξαμενές. Εμάς η δική μας η δεξαμενή, δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο, έχει έναν τεράστιο όγκο με συνεχόμενα σπασίματα ή οποιαδήποτε άλλα προβλήματα, τα οποία υπομιζόμαστε. Θα εξαλαφρώσει το δικό μας το δίκτυο εάν το κάνει. Δεν έχουμε καμία ανέσταση. Η ένσταση η οποία έχουμε είναι στην πληρωμή αυτών των οποίων έχουμε πληρώσει. Δεν θέλουμε να βγάλουμε κέρδος από την κοινότητα της Χρυσοχούς ή από το Δήμο της πόλης Χρυσοχούς, όπως επικαλείται ο κύριος Γιώτης. Δεν έχουμε έτσι σκοπό. Στόχος μας είναι να πάρουμε τα λεφτά τα οποία έχουμε πληρώσει.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Μάλιστα. Εσείς είσαστε αποφασισμένος λοιπόν την Παρασκευή να προχωρήσετε, έτσι?
1: Κύριε Νάνο, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να το πράξουμε αυτό, για να συγκινηθεί ο δήμαρχος της πόλης, να αντιληφθεί ότι δεν είναι κέρδος που ζητούμε. Είναι το κόστος το οποίο το Κοινοτικό Συμβούλιο του Γουδιού έχει πληρώσει. Αυτό θέλουμε. Εάν μας διαβεβαιώσει ότι, κύριοι, θα πληρώσουμε αυτόν τον ποσό, έστω και με δόσεις, αν υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες, διότι τόσα χρόνια περιμέναμε, δεν είναι το θέμα. Να μας διαβεβαιώσει ότι, κύριοι, θα πάρετε τα λεφτά σας, μα και έχω στόχο εγώ να τιμωρήσω τους φίλους από τη Χρυσοχούν. Στόχος μας είναι τουλάχιστον να πιάσουμε το κόστος των λεφτών των οποίων έχουμε πληρώσει.
0: Αντιλεπτό. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Παρέλειψα χθες με το ζήτημα του δικτύου, του αρδευτικού δικτύου. Έχει βρεθεί κάποια λύση? Είσαστε σε κάποια διαβούλευση? Έχουμε και καλές καιρικές συνθήκες, είναι αλήθεια, αυτό το διάστημα. Έβρεξε και λίγο. Ποτίζονται οι καλλιέργειες εκεί στην περιοχή? Τι γίνεται? Υπάρχει κάποια...
1: Δυστυχώς δεν έχει γίνει κάτι το οποίο να είναι άμεσον το λύση. Ευτυχώς ο Θεός βοήθησε και έβρεξε. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Τουλάχιστον δόθηκε μια προσωρινή λύση προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το οποίο μας έχει πει ότι θα δώσει παροχές από τις δικές τους παροχές του Τμήματος Αναπτύξεως.

0: κύκλος υδάτων, το οποίο θα στείλει, θα δώσει νερό να ο κάθε γεωργός να πάρει από παροχή, να μπορεί να ποτίσει τουλάχιστον τις μόνιμες καλλιέργειες. Ακόμη δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι το οποίο έχει γίνει. Ευτυχώς δεν έχει ουσιαστικά.
1: Θα το βρούμε μπροστά μας, θα το βρούμε μπροστά μας το πρόβλημα, αν δεν έχουμε βροχοπτώσεις ουσιαστικά.
0: Θα συνεχιστεί να υπάρχει το πρόβλημα, αν δεν υπάρξει μόνιμη λύση από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, από το Υπουργείο Γεωργίας. Αυτή η λύση όμως είναι μια λύση παροδική, η οποία εάν παραδείγματος χάρη μείνει μέχρι τουλάχιστον να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να το πάρει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων το αρδευτικό σύστημα του κουτιού, τότε μπορεί να είναι παροδική λύση.
1: Ενδιάμεση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντωνιάδη. Καλημέρα σας εύχομαι. Γεια χαρά σας.
0: Παρακαλώ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
2: Tower Electrical Paphos. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου από βροχή και υγρασία με τα κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονωτικά υλικά και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου, για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Έχουμε πλούσιο αστυνομικό δελτίο. Σήμερα είναι ξανά ορισμένη η συνέχιση της δικαστικής διαδικασίας για τον Εναργία Δήμαρχο, το Φέδωνα Φέδωνος. Αναμένεται η παρουσίαση νέων μαρτύρων σήμερα. Να σας υπενθυμίσω ότι έχει οριστεί δικάσιμος και στις 6 Οκτωβρίου. Μένει να δούμε πότε θα οριστεί. Μέχρι τώρα τουλάχιστον μία από τις καταθέσεις που εκκρεμούν, που θεωρείται κλειδί για την υπόθεση αυτή, είναι η κατάθεση του φερόμενου θύματος, το οποίο δεν έχει καταθέσει μέχρι τώρα. Μένει να δούμε αν θα καταθέσει τις επόμενες, στη σημερινή ή την επόμενη δικάσιμο. Είχαμε επίσης έναν εμπρισμό τα ξημερώματα. Στις 3:20 τα ξημερώματα είχαμε εμπρισμό οχήματος στην Αμαργέτη, δύο οχημάτων μάλιστα, τα οποία ήταν σταθμευμένα έξω από την κατοικία του ιδιοκτήτη των οχημάτων. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στα δύο οχήματα. Επαναλαμβάνω, η πυρκαγιά ξέσπασε στα αυτοκίνητα, έγινε μάλλον αντιληπτή καλύτερα στις 3:20 τα ξημερώματα. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κακόβουλη ενέργεια, για εμπρισμό. Χθες το βράδυ είχαμε επίσης τη σύλληψη 4 προσώπων για διάφορα δικήματα, μεταξύ άλλων παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας και παρακοή διατάγματος δικαστηρίου. Στη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 397 οδηγοί και 111 επιβάτες, διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 33 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση των φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψε μία καταγγελία. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 199 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 6 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες, 110 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 3 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 88 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 2 καταγγελίες. Σε 4 προκαταρκτικούς ελέγχους ναρκοτεστ δεν καταγράφηκε κανένα θετικό αποτέλεσμα. Αυτά λοιπόν από το αστυνομικό δελτίο. Πάμε να δούμε και λίγο την αθλητική επικαιρότητα. Είναι περίοδος που γίνονται οι αγώνες για το Nations League, για αυτή την ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η Κύπρος αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία, η Ελλάδα αγωνίζεται στην πρώτη, η Κύπρος αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία. Δεν ξέρω, Μαρία, υπάρχει πιο κάτω από αυτό? Καλημέρα, είναι μαζί μας ο Μάριος ο Ευρυπίδου, τον οποίο και χαιρετούμε και καλωσορίζουμε. Επέστρεψε στην Κύπρο μετά από λίγο ημέρες διακοπές. Μάριε, έχει και πιο κάτω ή είναι η τελευταία κατηγορία αυτή?
1: Κώστα, καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Δεν έχει πιο κάτω, Κώστα.
0: Α, λοιπόν, δεν έχει να πέσουμε, δεν κινδυνεύουμε δηλαδή να πάμε διαβάθμιση.
1: Η Εθνική Κύπρου πρέπει, Κώστα, επιτέλους να ξυπνήσει, να ανεβάσει στροφές. Είναι κρίμα να έχουμε τόσο καλούς ποδοσφαιριστές, ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν αρκετοί σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και να μην μπορούμε να κερδίσουμε μια Λετωνία, Κώστα. Ένα παιχνίδι όπου η Εθνική έπρεπε να κερδίσει. Όσο ομάδα είναι καλύτερη, δυστυχώς δεν τα κατάφερε.
0: Δεν είχε ούτε τύχη, δεν έχει και την τύχη μαζί της, είναι αλήθεια. Γιατί είχε χθες ευκαιρίες να. Είχαν και αυτοί κάποια ευκαιρία βέβαια, αλλά είχαν ευκαιρίες και αν δει κανείς και τις τελικές που είχαν και την κατοχή. Ήταν εμφανής η διαφορά των δύο ομάδων, αλλά δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Και ο Έντουαρτ είναι ο ποδοσφαιριστής αυτός.
1: Ναι, okay, ο Αγγλοκύπριος.
0: Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, εξαιρετικός. Θα έλεγα, είναι με διαφορά καλύτερος από τους υπόλοιπους. Είναι ένα σκαλοπάτι πιο πάνω το παιδί αυτό. Είχε και δοκάρι προς το τέλος, έτσι.
1: Είναι κρίμα και άδικο, Κώστα, μια τέτοια εθνική να μην μπορεί να κερδίσει τη Λετωνία. Έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Πίθας, ο Έντουαρτς, Κάστανος κλπ. Πηλέας. Αρκετά καλοί ποδοσφαιριστές, η αφρόκρεμα του Κυπριακού ποδοσφαίρου δυστυχώς δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική. Η εθνική μας έχασε σημαντική ευκαιρία για νίκη απέναντι στους Λετωνούς, τους αδύναμους Λετωνούς, όπως δεν τα κατάφερε. Όπως είπα, πρέπει επιτέλους η Εθνική να ανεβάσει στροφές και να δείξει επιτέλους λίγο τσαγανό να μπορεί να κερδίζει ομάδες σαν και τη Λετωνία. Η συνέχεια, Κώστα, παραμένει σχετικά καλή για την Εθνική μας, η οποία μπορεί να μαζέψει στη συνέχεια βαθμούς. 2 του Οκτώβρη ακολουθεί ο αγώνας με την Αρμενία στο Γασιπί, ένα παιχνίδι που η Εθνική μας θεωρώ...
0: Έχει 2 αγώνες εντός έδρας τώρα, έτσι?
1: Ναι. 2 και 5 Οκτωβρίου, πρώτα με Αρμενία και πρώτα με Λετωνία. 2 αγώνες όπου η Εθνική μας θα πρέπει να κερδίσει αν θέλει να ελπίζει σε κάτι καλό στη συνέχεια. Και οι 2 ομάδες, τόσο η Αρμενία όσο και η Λετωνία, είναι στα μέτρα της Εθνικής Κύπρου και θεωρώ ότι θα πρέπει επιτέλους οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Κύπρου να παίξουν καλύτερα για να μπορέσουν να κερδίσουν τις ομάδες όπως Αρμενία και Λετωνία.
0: Είχαμε χθες και άλλα παιχνίδια για το Nations Link. Η Γαλλία τελικά κατάφερε να κερδίσει το Βέλγιο με ένα γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα από τον Ολίσε, ο οποίος έλυσε τον γρίφο. Αυτό είδα, έτσι, αυτό το παιχνίδι είδα εγώ. Δεν ξέρω αν είδες κανένα άλλο παιχνίδι εσύ.
1: Είδα την Εθνική Ελλάδος, Κώστα, καμάρωσα την Εθνική Ελλάδος του Ιβάρ Γιοβάνοβιτς. Τεράστια νίκη απέναντι στους Γερμανούς με 1-0. Πρώτη και ιστορική νίκη για την Εθνική Ελλάδος απέναντι στην Εθνική, απέναντι στα Πάτσερ της Γερμανίας. Ας ελπίζουμε ότι δεν θα είναι και τελευταία. Κατά γενική ομολογία, η Εθνική Γερμανίας δεν είναι η Γερμανία των τελευταίων, των προηγούμενων ετών, όπου ήταν μια πανίσχυρη ομάδα. Αντίθετα, η Εθνική Ελλάδος διαθέτει πλούσιο ρόστερ με πολύ καλούς και εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι διακρίνονται σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όπως η Ρέτσος, Τζόλης κλπ. Νομίζω έγινε viral μια ενέργεια του Καρέτσα με την ποδιά απέναντι στον Γερμανό επιθετικό, μια ενέργεια που δείχνει και το επίπεδο του Έλληνα διεθνή, του Καρέτσα, ο οποίος διαπρέπει στα ευρωπαϊκά κήπεδα. Λοιπόν, η Εθνική Ελλάδος έχει λαμπρό μέλλον, έχει κερδίσει, νομίζω ότι η Σερβία, Κώστα, έχει κερδίσει η Εθνική Ελλάδος εκτός έδρας στον πρώτο αγώνα, κέρδισε τώρα την Γερμανία.
0: Και είναι πρώτη στον όμιλο,
1: είναι πρώτη με 6...
0: δεύτερη η Ολλανδία, η οποία κέρδισε και αυτή την Σερβία, και είναι πρώτη η Ελλάδα, δεύτερη η Ολλανδία, τρίτη η Γερμανία και τέταρτη η Σερβία. Εάν η Ελλάδα καταφέρει και εντός έδρας, γιατί αυτά τα παιχνίδια που έδωσε η Ελλάδα ήταν και τα δύο ήταν εκτός έδρας, εάν τώρα καταφέρει να κερδίσει και εντός έδρας κάποια από αυτά τα παιχνίδια ή να πάρει βαθμούς σε κάποια από αυτά τα παιχνίδια, μπορεί να ελπίζει ότι θα είναι ότι θα διατηρήσει και την πρώτη θέση.
1: Μάλιστα, έχει 2 αγώνες, ακολουθούν 2 αγώνες στην Τούμπα εντός έδρας, όπως είπες, απέναντι στην Ολλανδία. Η Ολλανδία, καμία σχέση με την Γερμανία, Κώστα, είναι σαφώς ανώτερη ομάδα όπως δείχνει σήμερα. Μια πολύ γρήγορη ομάδα Εθνική Ολλανδίας, χρειάζεται προσοχή.
0: Αλλά δεν είναι κανένα μεγαθύριο όμως.
1: Δεν είναι μεγαθύριο, αλλά παρουσιάζεται αρκετά γρήγορη αυτή η Εθνική.
0: Δεν είναι Ισπανία, Ολλανδίας. Δεν είναι Αγγλία, που θεωρώ ότι είναι 2 ομάδες που δείχνουν έτσι πολύ μεγάλη δυναμικότητα.
1: Σε μια κατάμεστη Τούμπα, αντιλαμβάνεστε όλοι τι σημαίνει Τούμπα στο ποδόσφαιρο, Κώστα. Εθνική Ελλάδος σίγουρα θα προσπαθήσει να καταβάλει και την αντίσταση της Ολλανδίας, που αν καταφέρει να πάρει βαθμό ή βαθμούς θα είναι ακόμη μια τεράστια επιτυχία για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εθνική Ελλάδος δείχνει ότι έχει όλα τα φόντα για να παραμείνει στην κορυφή και να πάρει τον δρόμο για τα προκριματικά του Euro 2028. Θα είναι σίγουρα ακόμα μια χρυσή σελίδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα. Στα δικά μας εδώ έχει τίποτε?
1: Χαριτολόγοντας, θα έλεγα, Κώστα, το απόλυτο τίποτα εδώ για τις ομάδες μας. Προετοιμάζονται εν όψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος.
0: Λείπουν πολλοί ποδοσφαιριστές, διεθνείς ποδοσφαιριστές από την Πάφος FC.
1: Από την Πάφο,
0: λείπει ο Ντράγκομιρ.
1: 4 ποδοσφαιριστές νομίζω απουσιάζουν από την Πάφος FC.
0: Άρα έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές μαζί του Σαπίντο για να δουλέψει αυτό το διάστημα, έτσι.
1: Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, Κώστα. Πάφος έχει ένα ρόστερ 20-21 ποδοσφαιριστών. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες στην Πάφο. Συνεχίζεται η προετοιμασία εν ώψη της επανάρξης του πρωταθλήματος σε 9 Οκτωβρίου, όπου η Πάφος θα πάει στον Αντώνης Παπαδόπουλος να αγωνιστεί απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Ανόρθωση, σε ένα παιχνίδι που θα είναι και κλεισμένο των θυρών, καθώς έχει τιμωρηθεί η ομάδα της Αμοχώς του για πρόσφατα επεισόδια σε προηγούμενο αγώνα. Ένα παιχνίδι λοιπόν θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Η Πάφος FC, κακά τα ψήματα, Κώστα, είναι φαβορή απέναντι στην Ανόρθωση. Η Πάφος θεωρητικά είναι φαβορή απέναντι σε όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Όμως θα πρέπει να αποδείξει και στον αγωνιστικό χώρο ότι αξίζει να πάρει τους βαθμούς. Απέναντι στην Ανόρθωση, όπως είπαμε, είναι το φαβορή και σίγουρα θα επιθυμεί να επιστρέψει στις νίκες μετά το στραβοπάτημα που είχε απέναντι στην ΑΕΛ και την Μουρμούρα που προκάλεσε αυτή η απώλεια βαθμών, η ανέλπιστη απώλεια βαθμών από την ΑΕΛ.
0: Για να επιστρέψουμε στο Nations League, έχουμε συνέχεια σήμερα στις 9.45 Ισπανία, Κροατία και Τσεχία, Αγγλία. Για την Link B Σκωτία, Ελβετία επίσης 9.45 και Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία. Στην κατηγορία που παίζει και η Κύπρος, Μολδαβία, νησιά Φερόε, Φιλανδία, Λευκορωσία, Άγιος Μαρίνος, Αλβανία. Τα δύο πρώτα παιχνίδια Μολδαβίας και Φιλανδίας με Φερόε και Λευκορωσία είναι στις 7, στις 9.45 Άγιος Μαρίνος Αλβανία, Βουλγαρία Εστονία, Λουξεμβούργο Ισλανδία, Σλοβακία Καζακστάν. Αυτές είναι οι αναμετρήσεις που θα γίνουν σήμερα και έπειτα και συνέχεια τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, αυτά για την αθλητική σας ενημέρωση και για τους Ολυμπιακούς. Σήμερα αγωνίζεται για στο μπάσκετ, έχουμε και Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στο Κάουνας με την Ζαγκλήρης στις 8 αυτό το παιχνίδι. Θα ακολουθήσει επίσης μετά από δύο ημέρες η αναμέτρηση με τη Βίρτους, την Πέμπτη δηλαδή, με τη Βίρτους στην Μπολόνια. Αυτά και για την αθλητική σας ενημέρωση. Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Για την ενημέρωσή σας εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News. Γεια χαρά σας.
2: Radio Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: Μπουρμπουλίδρες Radio Show και σήμερα κυρίες και κύριοι 29 Σεπτεμβρίου
1: και ο Σεπτέμβρης καλά κρατεί.
0: Ναι.
2: Παιδιά, έρχεται Οκτώβρης, έρχονται Χριστούγεννα, πλησιάζουμε, είναι final countdown.
1: Μέλη Μιλένα Βακίτα πίσω.
2: Τι?
1: Έχει μια πόρτα, άνοιξε. Βγες και ακολούθα τις καλές.
2: Αλλά έχουν πιάσει τώρα τα κρύα, έτσι τα.
1: Ποια κρύα, μωρέ Μέλανη.
0: Στάθη, σου έχω κάτι καλύτερο.
1: Στάθη, είπες και κοίταξε τη Μέλανη.
0: Ναι, ρε,
1: αγώθηκα λιγάκι.
0: Στάθη, σου έχω κάτι καλύτερο. Μέλανη, άνοιξε το παράθυρο και βούτω απ' έξω.
2: Όχι.
1: Κολώνεις.
2: Εσύ κολώνεις.

0: μπουλιθρές στην παρέα σας και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, σε όλους όσους έχουν γενέθλια. Και σήμερα, παιδιά, γιορτάζει μόνο ένας.
1: Εγώ.
2: Ο Κυριάκος.
0: Ο Κυριάκος.
1: Ο Κυριάκος.
0: Ναι. Ο Κυριάκος, γιατί δεν γιορτάζει Κυριακή, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Τι εννοείς, μωρέ.
2: Τι εννοείς, να γιορτάζει
1: κάθε Κυριακή.
2: Κάθε...
0: Ναι, όχι κάθε Κυριακή, μια Κυριακή να γιορτάζει.
2: Του χρόνου, ξέρω εγώ.
1: Γιατί, δηλαδή...
0: Να πούμε ότι ο Κυριάκος γιορτάζει Κυριακή. Και να γιορτάζει και μαζί με την Κυριακή. Η Κυριακή γιατί γιορτάζει άλλη μέρα από τον Κυριάκο.
2: Δεν μας κάψει το ξεκίνημα.
1: Άλλη μέρα γιορτάζει Κυριακή από τον Κυριάκο.
0: Ναι,
1: δεν νομίζω ότι
0: σήμερα γιορτάζει μόνο Κυριάκος, δεν γιορτάζει Κυριακή.
2: Πρέπει να μας βγάλω στάθη από το αδιέξοδο που μας έβαλε η Μέλανη και θα πω σήμερα είναι Παγκόσμια Ναυτική ημέρα.
1: Οχ, γιατί δεν γιορτάζει ο Άκης Νικόλος.
2: Και να πω χρόνια πολλά επίσης και στον Γιώργο Νταλάρο, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα. Επίσης παραμένω
1: στον Κυριάκο Νταλάρο.
2: Σοκράτης Μάλαμας, επίσης γενέθλια σήμερα. Ηρωκλής Μιχαηλίδης, ασύγνωστος Έλληνας ηθοποιός. Επίσης Φίβος Δελιβοριάς.
1: Κυριάκος Δελιβοριάς.
2: Είναι φούρκελ τεχνικό σήμερα. Ναι, ναι, οπότε δεν ξέρω, Μέλανη, εσύ έχεις
0: κάτι? Έχω. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. 106 π.Χ. παρακαλώ. Ο Πομπίος, ο Ρωμαίος ο στρατηγός και πολιτικός.
1: Κυριάκος Πομπίος, είσαι και έτσι.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες και αν θέλετε κι εσείς να ενταχθείτε εδώ στην ωραία μας την παρέα, τι θα κάνετε και πού θα μας βρείτε?
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Θα μας βρείτε στις μπουρμπουλήθρες radio show και αυτό που έχετε να κάνετε. Τι κάνεις εσύ εκεί πέρα?
2: Είναι, παίζουμε ένα ψαλίδι. Εν τω μεταξύ, το έχεις προσέξει ότι όταν κρατάς σφυρί όλα σου φαίνονται καρφί?
3: Ότι δεν θα χτυπήσει
2: κιόλας. Σκέψτε λιγάκι, όταν κρατάς ένα σφυρί, όλα σου φαίνονται καρφί.
3: Μέλανη, συνέχισε με τα social, γιατί μετά θέλω να πω κάτι στο Στάθη όταν θα...
0: Αυτά φοβάμαι. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στα δικά μας. Υπενθυμίζω, μπουρμπουλήθρες radio show στη σελίδα μας στο Facebook. Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Στέλνετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, τα φιλιά σας, τα μηνύματά σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλίτρες και θέλω να απευθυνθώ στο Στάθη κυρίως, γιατί θυμάστε που λέγαμε με το Στάθη ότι όταν είμαστε σε παρέα που μιλάνε όλοι μαζί, εμείς είμαστε στο πίσω και κάνουμε και μετά που είπε ο Στάθης
1: δεν κάνω μπλα μπλα, δεν πρέπει να έχει, είναι μόνο φωνή.
0: Και σε κάποιο σημείο τη εκπομπή ανέφερε αυτό με τα μάτια που τα πιέζει, τα ζουλά, τα μάτια.
1: Το θυμάστε.
0: Θέλω να σου πω, ναι, όχι απλά το θυμάμαι, αλλά φεύγοντα από εδώ πήγα στο σπίτι και το έκανα. Γιατί λέμε, το κάνω στο αυτοκίνητο και λένε, ο ηλίθιος τι κάνει.
1: Μην τρακάρω. Το έκανε, πιέσει τα μάτια σου από πάνω. Ήρθαν τα Ηρακλή.
0: Ναι, ήρθαν.
2: Τα ποια?
1: Τα Ηρακλή.
2: Ποια είναι τα Ηρακλή?
1: Από πιέσει τα μάτια σου από πάνω.
2: Ναι.
1: Βλέπεις κάτι λάμψεις που έρχονται κατά πάνω σου.
2: Γιατί τα
1: λες Ηρακλή. Πώς τα λένε.
2: Ξέρει,
1: άμα δεν ξέρεις, μη μου λες το αηδίες.
0: Αστράκια τα ξέρω εγώ.
2: Αστεράκια,
1: όχι, Ηρακλή είναι τα αστράκια.
2: Τι Ηρακλή, παιδί μου.
0: Τι είναι τα
1: Ηρακλή.
0: Εντάξει, οκ, ό,τι πει. Δεν το βγάλω.
1: Άμα βρείτε πώς τα λένε, μπορείτε να το πείτε.
2: Περικαψίλια.
1: Οπότε τα λένε Ηρακλή μέχρι αποδείξεις του αντιθέτου.
0: Εντάξει.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες στην παρέα σας. Στάθη και τον.
1: Με λένε τρόμαξα.
2: Λέει Στάθη και κοιτάς σε μένα και τρομάζω.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
2: Τι.
0: Τι χρώμα
2: ναι.
0: είναι
2: Σωμόνο.
0: Το γάλα
2: ναι.
0: του υποπόταμου.
2: Ρογρή.
0: Πού το ξέρεις.
3: Έχω πιει.
0: Όντως.
3: Έχω φυλάσει υποπόταμο.
2: Μικρό το Στάθη. Δεν είχαν παραμάνα. Είχαν ένα υποπόταμο. Και το παίρνουν μέσα και ταΐζαν το Στάθη.
0: Έτσι εξηγούνται πολλά όμως.
3: Το ήξερα.
0: Πώς το ήξερες.
3: Το ήξερα την ερώτηση.
0: Όντως έχεις πιει.
3: Ναι.
0: Αλήθεια.
2: Έλα να τη συνεχίζεις τώρα.

0: εκπομπή Μπουρμπουλή Θυσίες και κύριοι, επιστρέψαμε και σας έχω κι άλλο. Throwback.
1: Τι?
2: Τι?
0: Αυτό.
1: Ποιο?
2: Ποιο?
0: Εννοούσα αυτό, throwback.
1: Ναι.
2: Και?
0: Θα σου πω τώρα πάλι ένα κομμάτι και θα πρέπει να μου πεις από ποιο παλιό καρτούν είναι.
2: Α, ωραία.
1: Okay.
2: Κομμάτι τραγούδι.
0: Όχι, θα σου πω ένα διάλογο.
1: Ναι, για πες.
0: Καπαμαρού, εσύ έφαγες το κέικ ριζιού από το βωμό. Όχι, δεν το έφαγα εγώ, το έφαγε η βουδιστική εικόνα. Μιλες ψέματα, Καπαμαρού. Η βουδιστική εικόνα δεν τρώει το κέικ ριζιού από το βωμό. Εσύ το έφαγες. Κατάρα, με κατάλαβαν. Διάβολε. Μάι.
1: Από το Καπαμαρού που είπες, κάπου με πήγες, απλά δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα τώρα.
0: Καπαμαρού.
1: Έτσι λεγόταν, ναι.
0: Ναι, Καπαμαρού δεν λεγόταν.
1: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι.
0: Το θυμάσαι τον Καπαμαρού που ήταν
1: ναι, ναι, ναι,
2: ο Καπαμαρού.
0: Ένας νίτζα που έτρωγε μακαρόνια και ναι. Πήγε σε ένα βωμό
2: παιδικό.
0: Και έφαγε. Ναι. Πήγε σε ένα βωμό και έφαγε το κέικ ριζιού και έλεγε ότι το έφαγε η βουδιστική εικόνα.
1: Ήταν καρτούν, ρε παιδί.
0: Αλλά έλεγε ψέματα ότι έφαγε
2: βουδιστική εικόνα. Αυτό είναι καρτούν του 80.
1: Νομίζω.
0: 90.
1: 90, ναι.
2: Αποκλείεται.
1: Τι αποκλείεται,
0: Μελάνη.
1: Εδώ έβλεπες μπανάνες με πιτζάμες τώρα.
2: Ναι.
0: Ήταν η ίδια εποχή με την Κάντι Κάντι.
2: Α, δεν την έβλεπα.
0: Ούτε Κάντι.
2: Δεν ήμουν γεννημένη.
1: Κάντι για μουσική και επιστρέφουμε.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Γιατί η πρόληψη είναι πάντα πιο έξυπνη από την έκπληξη. Με το νέο χρηματοκιβώτιο της Grand Well, τα χρήματα, έγγραφα, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενά σου θα έχουν τη δική τους ασφαλή θέση. Τώρα απόκτησέ το με 20% έκπτωση και δημιούργησε έναν ασφαλή χώρο για ό,τι είναι πραγματικά σημαντικό, για ό,τι αξίζει να προστατεύεις. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical.

Tower Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορα.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε μόνο εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, γιατί εκτός από χιούμορ προσφέρουμε και γνώση.
1: Κυρίως
0: γνώση.
2: Γνώση και λίγο χιούμορ.
0: Και εδώ θέλω να σας πω για το πόσο πιθανό είναι να καταρρεύσει το πιο υψηλό κτίριο στον κόσμο.
1: Πόσο το πιο...
0: Το πιο ψηλό κτίριο στον
1: κόσμο. Το Burj Khalifa. Έχω πάει εκεί.
0: Έχεις πάει.
1: Ναι, είναι τέλεια.
2: Έχεις πάει.
0: Έχεις ανέβει μέχρι πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι, και έχω και φωτογραφίες.
0: Έλα.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ
0: ωραία. Ήταν τότε που έκανες μια tour τότε με χορό και τέτοια. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν,
2: όταν λες πόσο πιθανό είναι να πέσει, ναι, από τη στιγμή που πήγε η Μέλανη εκεί και δεν έπεσε, ναι, νομίζω ότι είναι απίθανο πλέον.
0: Από τη στιγμή που δεν έχει πάει άλλος ακόμα και δεν έχει πέσει, έχει σημασία αυτό.
1: Γιατί?
0: Δεν αναφέρομαι σε σένα. Είναι άλλος ο οποίος όπου πάει γίνεται καταστροφή.
1: Α, ναι.
2: Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν, το Burj Khalifa έχει σπάσει το ρεκόρ. Έτσι, το οποίο ήταν το Ταϊπέ 101 σε ύψος, το οποίο πλέον το Burj Khalifa είναι 508 μέτρα, δηλαδή σχεδόν μισό χιλιόμετρο ύψος.
2: Μεγαλύτερο.
1: Ναι.
0: Το Burj Khalifa είναι 827 μέτρα. Γιατί στα 508 το Ταϊπέ 101.
1: Και πόσα πόδια.
0: Έλα. Και έχει σπάσει 6 ρεκόρ συνολικά. Για το υψηλότερο κατοικημένο όροφο, για το υψηλότερο κτίριο, για το πιο γρήγορο αυτό σανσέρ.
1: Ωραία.
2: Το οποίο, αιδίες πάνε και βγάζουν.
0: Το οποίο σανσέρ τρέχει με ταχύτητα 63 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Παιδιά, είναι όντως πάρα πολύ γρήγορο το σανσέρ. Πας έτσι, μόνο μια σου, ούτε καν που καταλαβαίνεις ότι ανεβαίνεις ορόφους.
2: Τι είναι, δεν βουλώνει τα αυτιά σου.
0: Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Δεν το καταλαβαίνεις.
2: Πώς δεν το καταλαβαίνεις, αφού ανεβαίνεις πουσόμετρο.
1: Δεν το καταλαβαίνεις. Αλήθεια. Για πες και γιατί να καταρρεύσει.
0: Λέει ότι λόγω όλων αυτών που. Για το ύψος, ρε παιδί μου, δεν έχω βάσει κάποια
1: κατάλαβα,
0: στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε μουσική και θα γυρίσουμε να σου πω για ποιο λόγο είναι πολύ δύσκολο να πέσει.
2: Και δεν μας νοιάζει και καθόλου.
0: Εντάξει, άλλο αυτό.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και συζητάμε για το υψηλότερο κτίριο στον κόσμο, Μπουρζ Χαλίφα, και το ότι είναι σχεδόν απίθανο να καταρρεύσει λόγω της τεχνικής που έχει χρησιμοποιηθεί από τους μηχανικούς για την προστασία έτσι γενικότερα του κτιρίου.
1: Ναι.
0: Και έχει να κάνει καθαρά με το πώς αντιμετωπίζεις τους ανέμους σε τόσο υψηλό σημείο, δηλαδή, mm-hmm. έτσι. Είναι τεχνική τέτοια η οποία ουσιαστικά χρησιμοποιείς τον άνεμο να περάσει και να μην χρησιμοποιήσεις το να μην μπορέσει να κουνήσει. Μπράβο. Γιατί παρόλα αυτά, λέει, στο υψηλότερο σημείο υπάρχει μια ταλάντευση γύρω στα 2 μέτρα.
1: Ναι.
2: 2 μέτρα ταλάντευση.
1: Ναι, αλλά όσο πιο ψηλά, τόσο πιο μικρό γίνεται, πιο μητερό και πιο λεπτό.
0: Μπράβο.
1: Οπότε γι' αυτό το λόγο ο αέρας δεν μπορεί να το κουνήσει, ας πούμε.
0: Ναι. Αλλά όπως και να το κάνεις, είναι πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι βρίσκεις σε 827 μέτρα πάνω από το έδαφος. Έτσι.
1: Είναι σοκ.
2: Μπες σε αεροπλάνο.
1: Αυτό είναι γιατί τον έχουμε ακόμα μαζί μας.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες και μιας και είπαμε ότι είμαστε μια ψυχαγωγική εκπομπή και μια ενημερωτική εκπομπή και μαθαίνετε τόσα πολλά από μας, εγώ θέλω να σας πω πόσο εύκολο είναι να φτιάξετε πυροσκή. Τρώτε πυροσκή.
1: Πόσο μ' αρέσουν.
0: Και εμένα μ' αρέσουν.
1: Τέλειο.
2: Παιδιά, δεν μας έχεις φέρει ούτε μία φορά.
0: Τι, ούτε εσύ μας έχεις φέρει γλυκά.
2: Εγώ δεν είπα ότι φτιάχνω.
0: Παιδιά, είναι πάρα πολύ εύκολο. Βρήκα μια συνταγή και το δοκίμασα στο σπίτι.
1: Α, το
0: δοκίμασες.
1: Α, το δοκίμασες.
2: Α, και δεν έφερες.
0: Τα άφαγα.
2: Πώς έφαγα. Α, δύο.
0: Δεν έφαγα μόνο δύο.
2: Πώς έφτιαξες.
0: Δεν μπορώ να σου πω.
1: Ω, κατάλαβα. Εντάξει, μπορεί να φάγει καμιά κατσαρόλα. Για να λέγει.
0: Θα σου πω. Καταρχάς είναι πάρα πολύ λίγα τα υλικά. Θα σας πω μόνο τα υλικά. Θες. Ένα ποτήρι γάλα.
1: Ναι.
0: Με προσέχεις.
2: Ποπότα μου ροζ.
0: Ό,τι θέλεις. Ένα κιλό αλεύρι,
1: ναι.
0: Μαγιά,
1: ναι.
0: Νερό,
1: ναι.
0: Και λέω όλα εδώ για το τηγάνι. Τέλεια. Τίποτα.
2: Εγώ αυτά θα χρειαστώ. Θα χρειαστώ γάλα, μάγια.
1: Μάγια για να πετύχει. Για να πετύχει.
2: Κάποιος να το φτιάξει. Αλεύρι, γάλα και μάγια.
1: Ένα σταυρό για να κάνω το σταυρό μου να πετύχει.
0: Και για να μην κάψει την κουζίνα. Ωραία, πάμε σε μουσική και όταν επιστρέψουμε θα σας πω την εκτέλεση. Γιατί μου το εκτέλεσες τον.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάμε να δώσουμε συνέχεια στη συνταγή της Μαριλένης για αυτά τα καταπληκτικά πυροσκή
1: που δεν έχουμε φάει.
0: Που δεν έχουμε φάει εμείς ακόμα.
1: Αλλά είναι καταπληκτικά.
2: Ωραία, σας λέω τη συνταγή για να μου τα φτιάξετε.
0: Εντάξει.
1: Αν δεν τα κατάφερε.
0: Να σου πω κάτι, αυτά που έχεις πει όμως είναι για πυροσκή σκέτο. Δεν έχει τίποτα, δεν έχει γέμιση.
2: Ναι, τώρα η γέμιση είναι ανάλογα το τι θέλει ο καθένας. Μπορεί να είναι με πατάτα, μπορεί να είναι με κιμά, μπορεί να είναι με τυριά.
0: Μπορεί να είναι με λουκάνικο, μπορεί να είναι με ζαμπόν τυρί, το οποίο είναι
2: ό,τι
0: τέλειο.
1: Ναι, Φιλαδέλφια κοτόπουλο.
2: Εγώ σας λέω λίγο τη βάση. Και από εκεί και πέρα βάζει ό,τι έχει στο ψυγείο.
0: Ναι.
2: Άκου τώρα.
0: Με αρνείς τις πατάτες.
1: Λοιπόν, πυροσκή γκιόσα.
2: Να σας πω την εκτέλεση ή να σας εκτελέσω και τους δύο. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να διαλύσουμε τη μαγιά στο γάλα.
1: Να διαλύσουμε το δωμάτιο.
2: Μετά ζυμώνουμε όλα τα παραπάνω υλικά που σας είπα. Τα αφήνουμε έτσι λίγο να φουσκώσει και μετά ουσιαστικά ανοίγουμε το φύλλο αυτό. Με έτσι μεγαλούτσικο.
0: Ναι,
2: ωραία.
0: Ναι.
2: Με τη βοήθεια ενός πλάστη, αν θέλετε. Αλλιώς και με το χέρι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Τι παιδί, ένας παλαιστή, άμα δεν ανοίγει.
2: Ακούστε τώρα. Με κάτι στρογγυλό, ένα ποτήρι πιο μεγάλο, κάτι τέτοιο. Κάνεις αυτά τα ωραία τα κυκλάκια. Έτσι.
1: Ναι.
2: Από το ζυμάρι. Mm-hmm. Βάζεις τη γέμιση, ό,τι γέμιση θες, και άλλο ένα κυκλάκι από πάνω.
0: Ναι.
2: Το κάνεις έτσι λίγο με ένα πυρουνάκι και το βάζεις για 30 λεπτά. Και το τηγανίζεις ουσιαστικά στο τηγάνι με το λάδι.
1: Πρέπει να είναι πανεύκολο.
2: Ναι, πρέπει να είναι bloom
0: στο λάδι.
1: Άρα χρειαζόμαστε και φρετέζα.
2: Μπορείς να έχεις το τηγάνι σου.
0: Ένα βαθύ τηγάνι.
1: Καλά, εμένα δεν μου κάνει τόσο πολύ τώρα.
2: Αλλά το λάδι
0: λες και να το φτιάξεις.
1: Σαν τυροπιτάκια που μου κάνει η μαμά μου. Είναι που στο τέλος το έκανε με πυρούνι γύρω-γύρω.

0: Μπούρμπουλη Φροπαρέα και πάλι κοντά σας, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Αν κάποιος από εσάς που μας ακούει και άκουσε πριν από λίγο τη συνταγή που σας έδωσα και την κάνει, να μας πει πώς πήγε, να μας στείλει έτσι καμιά φωτογραφία. Ωραία, δεν θα ήταν.
1: Υπάρχει και μια σελίδα, στο Facebook, Drama Cuisine. Μπορεί να την ανεβάσουμε εκεί τη φωτογραφία κατευθείαν.
0: Ωραία, ωραία. Αλλά να μας το στείλει και σε εμάς και πού θα μας το στείλει.
2: Πού θα μας το στείλει, Μέλανη?
0: Στις Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες Radio Show, και στο Instagram, Μπουρμπουλήθρες παντού. Μπείτε, κάντε μας like, στείλτε μας τα μηνύματά σας, κάντε μας έτσι καμιά καρδουλίτσα στις εικόνες που είχαν μας, φωτογραφιούλες μας, και ό,τι άλλο θέλετε, εμείς εδώ είμαστε.

0: άλλη μια εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος της, δυστυχώς. Αλλά θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο. Έτσι, θα μας έχετε όλη την εβδομάδα συντροφιά.
1: Άλλο ένα δύο ώρο για αύριο, γεμάτο μουσική, χορό, τραγούδι.
2: Ξυλοπόδαρος.
0: Κλάουν.
1: Διαστημόπλια.
0: Μπουρμπουλήθρες.
1: Ήταν ο Στάθης Μπόγδανος.
2: Ήταν ο Τόλης Αγγελακόπουλος.
1: Δίπλα μας η Μέλανη Μιλένοβα.
2: Η φανταστική Μέλανη Μιλένοβα.
1: Και φυσικά ο ένας και μοναδικός ηχολήπτης της κραδιάς μας. Τι είπα της κραδιάς μας,
0: Της κραδιάς
1: μας.
2: Ο κραυγαλαίος Βασίλης Ινκόγνητος.
1: Άλλη μια εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος. Μέχρι αύριο.
2: Bye! Bye.

0: είναι δίπλα σας για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Είναι πολύ νωρίς, 17 με 18 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, να λάβει αποφάσεις σχετικά με πιθανή υποψηφιότητά του, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σημείωσε ωστόσο ότι δεν αμφισβητεί το δικαίωμα του κάθε πολίτη ή της οποιασδήποτε κομματικής παράταξης να ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις, στις οποίες η εκτελεστική εξουσία σε συνεργασία με την νομοθετική καλούνται να αντιμετωπίσουν, δίνοντας λύσεις σε αυτά τα οποία απασχολούν τον πολίτη. Κλειστά τα χαρτιά του για μια ακόμα φορά, κράτησε ο τέος πρόεδρος του Δυσσία Βέροφ Νεοφύτου ως προς το κατά πόσο θα τρέξει στις προεδρικές εκλογές μέσω των εσωκομματικών διαδικασιών. Διαμήνυσε ωστόσο πως δεν μπορεί να είναι υποψήφιος και να ζήσει ξανά όσα έζησε το 2023, λέγοντας χαρακτηριστικά πως το δίσεξ Σαμαρτίνου Κανδρός Σοφού. Την ίδια ώρα, μιλώντας σε διάσκεψη τύπου, ο Βέροφ Νεοφύτου εξέφρασε την πεποίθησή του πως ο Δυσσή έχει δημιουργήσει την εντύπωση ως κόμμα πως δεν έχει διακριτές πολιτικές διαφορές με την κυβέρνηση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο Νικόλας Παπαδόπουλος και το Δίκο ασκούν περισσότερη αντιπολίτευση από το Δυσσή. Ο Βέροφ Νεοφύτου ανέλησε το όραμα και το σκεπτικό της υποψηφιότητάς του, στέλνοντας το μήνυμα σε όσους του κουνούν το δάχτυλο εντός του Δυσσή, μιλώντας για ενότητα δεν μπορούν να πράττουν, καθώς εκείνοι πρώτοι την έκαναν κατά την έκφραση του Κουρέλη. Ερωτηθείς ειδικότερα για την κριτική που του ασκήθηκε τις τελευταίες μέρες από τον Νίκο Αναστασιάδη, ο Βέροφ Νεοφύτου υπενθύμησε δηλώσεις του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, τις οποίες χαρακτήριζε τον Νίκο Χριστοδουλίδη σαν σάρκα από τη σάρκα του Δυσσή και μιλούσε για κυβερνόσα παράταξη, αλλά και δηλώσεις του αναπληρωτή Προέδρου του κόμματος και τέος κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, δια των οποίων έβαζαν στο τραπέζι την διερεύνηση της πιθανότητας συνεργασίας με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Το εκτελεστικό γραφείο στο μεταξύ του Δυσσή αποφάσισε να εισηγηθεί προς το πολιτικό γραφείο, το οποίο θα συνέλθει την Παρασκευή, την υποβολή υποψηφιωτήτων για το χρήσμα του υποψηφίου του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές στις 13 Οκτωβρίου. Παράλληλα εισηγείται τη διεξαγωγή έκτακτης Παγκύπριας εκλογικής συνέλευσης του κόμματος στις 14 Νοεμβρίου. Σε δελτίο τύπου του κόμματος σημειώνεται ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανοίγει τη διαδικασία επιλογής υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας προς όλα τα μέλη του κόμματος. Το εκτελεστικό γραφείο καλεί όσα στελέχη εκφράσουν ενδιαφέρον για υποβολή υποψηφιότητας να επιδείξουν σύνεση, υπευθυνότητα και σεβασμό προς την ιστορία της παράταξης, αποφεύγοντας ενέργειες που πλήττουν άλλον ενδιαφερόμενο ή αμφισβητούν την αφοσίωσή τους στις αρχές του κόμματος. Παράλληλα καλεί όλους τους ενδυνάμει υποψηφίους να δεσμευθούν δημόσια ότι θα σεβαστούν την ετιμιγορία των μελών και θα στηρίξουν ενεργά εκείνον που θα επιλεγεί.

Υπάρχει ζήτημα με τις ΕΣΤ τουρκικής πλευράς περί λύσης δύο κρατών, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αδιέξοδο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Επεσήμανε πως ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ είναι απολύτως δεσμευμένος στην επανέναρξη των συνομιλιών και προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται. Ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης τόνισε ότι στηρίζει την προσπάθεια του Αντώνιο Γκουτέρες μέσα από συγκεκριμένες ιδέες που αφορούν στη μεθοδολογία, στην ουσία και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Δεν συζητά τίποτα πέραν των 7 σημείων Γκουτέρες, δήλωσε ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, αμφισβητώντας ότι απέρριψε πρόταση του ΟΗΕ για τριμερή συνάντηση μετά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Ο Τουφάν Έρχιουρμαν είπε ότι η πρόταση για συνάντηση 2-1 ήταν του Νίκου Χρυστοδουλίδη, ο οποίος δεν ανέφερε τίποτα σχετικό κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνάντησης των δύο ηγετών στη Λευκοσία. Ο Έρχιουρμαν χαρακτήρισε την κατάθεση 19 σημείων από την ελληνοκυπριακή πλευρά ως προσπάθεια να νερώσει το μαγειρεμένο φαγητό. Ανέφερε παράλληλα ότι αν ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης επιθυμεί εβδομαδιαίες συναντήσεις ή ένα δεκαήμερο, ο ίδιος είναι πρόθυμος να το πράξει. Ακόμη και μαραθώνιες συναντήσεις, πρόσθεσε, αρκεί να είναι επικεντρωμένες στο αποτέλεσμα. Ο Έρχιουρμαν είπε ότι επιθυμεί πρόοδο στα 6 από τα 7 σημεία Γκουτέρες, τα οποία είναι αποδεκτά, ενώ συζητά το 7ο, το οποίο είναι τα σημεία διέλευσης. Αύριο στο μεταξύ συνέρχεται το Εθνικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ενημερώνει την πολιτική ηγεσία για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό σε συνάρτηση με τις επαφές του στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα. Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τα επόμενα βήματα στην προσπάθεια επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών διαπιστώνει η ελεκτική υπηρεσία στην έκθεσή της αναφορικά με την εγκατάσταση κλιματιστικών στα δημόσια σχολεία. Στον προλογισμό του ο Γενικός Ελεκτής Ανδρέας Παπακωνσταντίνου σημειώνει ότι στα 4 από τα 5 σχολεία όπου έγινε επιτόπιος έλεγχος στις 24 Σεπτεμβρίου εκκρεμούν βασικές εργασίες. Επισημαίνει μάλιστα πως τα συγκεκριμένα σχολεία περιλαμβάνονται σε αυτά που σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας οι εργασίες εγκατάστασης κλιματιστικών έχουν ολοκληρωθεί. Μεταξύ άλλων, η ελεκτική αναφέρει ότι έχουν εντοπιστεί κλιματιστικά εγκατεστημένα σχεδόν 2 χρόνια, αλλά μη συνδεδεμένα, τα οποία λειτουργούσαν εκ περιτροπής για αποφυγή υπερφόρτωσης, πρόχειρες ηλεκτρολογικές συνδέσεις και ηλεκτρονικός πίνακας με αφαιρεμένη διάταξη ασφάλειας. Σημειώνει ακόμη ότι κλιματιστικά τέθηκαν σε λειτουργία χωρίς να έχει προηγηθεί ο έλεγχος και η πιστοποίηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης και η τελική επιθεώρηση και έγκριση. Ο Γενικός Ελεκτής τονίζει ότι η λειτουργία τέτοιων κλιματιστικών πρέπει να τερματιστεί αμέσως μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας. Διαπιστώνει ακόμη απουσία σχεδιασμού και συντονισμού, επισημένοντας ότι το Υπουργείο επέλεξε να αναθέσει στις σχολικές εφορίες να διαχειριστούν ένα έργο για το οποίο δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία. Επισημαίνει ακόμη ότι κεντρικός συντονιστής από το Υπουργείο Παιδείας ορίστηκε μόλις στην τρίτη φάση του έργου. Ο Γενικός Ελεκτής σημειώνει ότι ένα δύσκολο έργο αναπόφευκτα θα συναντήσει προβλήματα, υπογραμμίζοντας ότι αυτό το οποίο απαιτείται είναι σωστός σχεδιασμός, ουσιαστικός συντονισμός και διαφάνεια. Υπογραμμίζει παράλληλα πως όταν πρόκειται για την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών δεν υπάρχει περιθώριο για εκπτώσεις και καλεί το Υπουργείο Παιδείας να λάβει αμέσως διορθωτικά μέτρα. Κάθε έλεγχος ο οποίος συμβάλλει στη βελτίωση των διαδικασιών είναι ευπρόσδεκτος, επισημαίνει ο αναπληρωτής διευθυντής μέσης εκπαίδευσης Γιώργος Κουτσίδης όταν κλήθηκε να σχολιάσει την έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας για τα κλιματιστικά στα δημόσια σχολεία.
επεσήμανε πως τα προβλήματα τα οποία εντοπίζει η ελεκτική υπηρεσία είναι γνωστά στο Υπουργείο Παιδείας και διαβεβαίωσε πως δεν γίνονται εκπτώσεις σε θέματα ασφάλειας. Σημείωσε ότι η τοποθέτηση κλιματιστικών στα σχολεία είναι ένα μεγαλεπίβολο έργο και στην πορεία υλοποίησής τους αναφύονται επιπλέον προβλήματα. Πρόσθεσε ότι αυτός είναι και ο λόγος που έχουν προκύψει καθυστερήσεις. Ο κύριος Κουτσίδης κλήθηκε να σχολιάσει και την διαπίστωση της ελεκτικής υπηρεσίας ότι τέθηκαν σε λειτουργία κλιματιστικά χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης και τελική επιθεώρηση και έγκριση. Εξήγησε ότι σε ορισμένα σχολεία τα οποία έχουν ελεγχθεί από την αρχή ηλεκτρισμού κρίνεται αναγκαίο να γίνει επέκταση δικτύου, γεγονός το οποίο απαιτεί νέους ελέγχους από την ΑΕΚ. Υπογράμμισε για μία ακόμη φορά ότι η προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας είναι η ασφάλεια και όχι η γρήγορη τοποθέτηση των κλιματιστικών.

0: Δυτικά μέσα πραγματοποιούν σήμερα χαμηλές διελεύσεις πάνω από τη Λευκωσία στο πλαίσιο των δοκιμαστών ενόψει της στρατιωτικής παρέλασης της 1ης Οκτωβρίου για την επέτειο της ανακήρυξης ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Φρουράς τονίζει ότι οι διελεύσεις αποτελούν μέρος της προγραμματισμένης προετοιμασίας για την παρέλαση και δεν συντρέχει οποιοδήποτε λόγος ανησυχίας για το κοινό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε ότι προσέφερε στο Ιράν χαλάρωση των κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων με αντάλλαγμα παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. «Αυτό δεν είναι αλήθεια, δεν τους προσέφερα τίποτα», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. Η αναφορά του Προέδρου Τραμπ ήρθε ως απάντηση σε δημοσίευμα του ιστότοπου Axios, σύμφωνα με το οποίο ο Αμερικανός Πρόεδρος ήταν διατεθειμένος να επιτρέψει ελάφρυνση κυρώσεων προς το Ιράν υπό την προϋπόθεση η Τεχεράνη να προσφέρει ανταλλάγματα αναφορικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα. Λίγη ώρα αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Oval γραφείο με αφορμή τις ενεξελίξεις συνομιλίες για το Ιρανικό, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως πολύ σύντομα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο και ως αποτέλεσμα αυτού η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί. Από πλευράς του, το Ιράν επισημαίνει ότι έχει συζητήσει με τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ μια σειρά προτάσεων οι οποίες αναμένεται να παρουσιαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε δηλώσεις από τη Νέα Υόρκη, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως η Τεχεράνη αναμένει να λάβει την τελική απάντηση της Ουάσιγκτον. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας σημείωσε ότι το Τεχεράνη έχει ενημερώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και τη διεθνή κοινότητα για τους όρους τους οποίους έχει θέσει ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας σχετικά με το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς. Απέφυγε ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των όρων. Εάν οι Αμερικανοί επιδιώκουν πραγματικά μια συμφωνία ή μια ειρηνική λύση, εμείς έχουμε παρουσιάσει αυτή τη λύση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τεράστιο χρηματοοικονομικό σκάνδαλο κλονίζει την κυβέρνηση Ερντογάν, υψηλόβαθμο στέλεχος της οποίας έχει παραιτηθεί. Οι πολιτικές αναταράξεις οδήγησαν στην παραίτηση της αντιπροέδρου του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και υπουργού οικογένειας Φατμά Καγιά. Οι εισαγγελικές αρχές της Κωνσταντινούπολης προχώρησαν σε αίτημα λήψης προληπτικών μέτρων για τα περιουσιακά στοιχεία της ίδιας και της οικογένειάς της. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που διερευνώνται, η Καγιά και ο σύζυγός της πραγματοποίησαν ύποπτες επενδύσεις 3 εκατομμυρίων ευρώ και λίγους μήνες αργότερα απέσπασαν και απέσυραν κέρδη 35 εκατομμυρίων. Η υπόθεση εντάσσεται σε ευρύτερη έρευνα στην Τουρκία για επενδυτικά κεφάλαια και χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Έχουν ήδη συλληφθεί 45 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Σε κακόβουλη ενέργεια αποδίδεται η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε δύο οχήματα πίτα σταθμευμένα σε αυλή κατοικίας στην Αμαργέτη. Η φωτιά ξέσπασε στις 3:20 την Αυγή σε οχήματα που ανήκουν το ένα στον ιδιοκτήτη της κατοικίας και το δεύτερο σε στενό συγγενικό του πρόσωπο. Η φωτιά κατασβήστηκε από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων και την πυροσβεστική υπηρεσία. Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο προστινό μέρος και των δύο οχημάτων. Οι εξετάσεις συνεχίζονται σήμερα, αν και έχουν εντοπιστεί από την πρώτη στιγμή ίχνη έφλεκτης ύλης. Το κακουργιοδικείο που συνεδρίασε χθες στην Πάφο καταδίκασε 56χρονο σε ποινή φυλάκισης 17 ετών για το αδίκημα της κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα. Η υπόθεση αφορούσε τον εντοπισμό και την κατάσχεση 37 κιλών και 451 γραμμαρίων κάνναβης σε περιοχή της Πάφου. Μέρος της ποσότητας εντοπίστηκε σε συσκευασία που είχε στην κατοχή του ο 56χρονος, ενώ οι υπόλοιπες συσκευασίες βρίσκονταν σε ντεπόζιτο θαμμένο στο έδαφος. Ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικίου Πάφου συνεχίζεται και σήμερα η δίκη του Τελούντος σε αργία Δημάρχου Φέδωνα Φέδωνος. Αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα η κατάθεση μαρτύρων κατηγορίας και η αντεξέτασή τους από τους συνήγορους υπεράσπισης του εναργία Δημάρχου. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταθέσει η παραπονούμενη. Ο Φέδωνας Φέδωνος αντιμετωπίζει συνολικά 5 κατηγορίες, οι οποίες αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, καθώς και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου. Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις 5 κατηγορίες. Η διαδικασία διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών ύστερα από αίτημα της κατηγορούσας αρχής που έγινε αποδεκτό από το κακουργιοδικείο. Οι φιλοδοξίες καθενός είναι σεβαστές, όμως θα πρέπει να επιδειχθεί και ο σεβασμός στα χιλιάδες μέλη του κόμματος, τα οποία αναμένουν από τα ηγετικά στελέχη του ΔΣΥ να σεβαστούν τις συλλογικές αποφάσεις και τις κομματικές διαδικασίες όπως προβλέπονται στο καταστατικό, τονίζει η βουλευτής Νικολέτα Κωνσταντίνου. Σε παρέμβασή της στο Ραδιοκόσμο σχετικά με τις εξαγγελίες του Αβέροφ Νεοφύτου και της Ανίτας Δημητρίου, η κυρία Κωνσταντίνου ανέφερε ότι μέλημα όλων θα πρέπει να είναι η ενότητα του κόμματος και αυτό πρόσθεσε μπορεί να γίνει αν ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και αν επιδειχθεί από όλους σεβασμός στις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα συλλογικά όργανα μέχρι τέλος Νοεμβρίου, είπε, η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει. Δεν συζητήθηκε τελικά χθες βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου η πρόταση για μετονομασία της οδού Κεμάλα Ατατούρκ στο Μούταλο. Μετά από παρεμβάσεις της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ, της Δημοτικής Συμβούλου του Δίκο Αγάθης Σαββίδου και του Δημοτικού Συμβούλου της Κίνησης Ανθρώπινη Πόλη, Ανδρέα Γρηγοριάδη, το θέμα παραπέμφθηκε για συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση και ο Δημαρχεύων δεσμεύθηκε ότι μέχρι τότε θα επιδιωχθεί να υπάρξει και σχετική τοποθέτηση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ, Χαράλαμπος Σαϊλής, χαρακτήρισε λάθος να επιχειρείται η αλλαγή ονομάτων σε οδούς στην πρώην τουρκοκυπριακή συνοικία Μουτάλου, υπενθυμίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία για χρόνια κάνει εκστρατεία σε διεθνείς οργανισμούς, τους οποίους καταγγέλει τις κατοχικές αρχές ότι αλλάζουν τα τοπονύμια. Από την ερχόμενη Παρασκευή η κοινότητα του Γουδιού θα διακόψει την υδροδότηση της Χρυσοχούς, επανέλαβε σήμερα ο κοινοτάρχης Μάκης Αντωνιάδης, χαρακτηρίζοντας ως ψέματα και ανακρίβειες τα όσα ανέφερε χθες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Πόλεως Γιώτης Παπαχριστοφή. Ο Δήμος Πόλης και ο κύριος Παπαχριστοφή έχουν, όπως είπε, όλα τα στοιχεία για τις οφειλές της Χρυσοχού και δεν υπήρξε, όπως είπε, καμιά υπερτιμολόγηση, όπως ισχυρίστηκε στην Ολομέλεια χθες. Ο κύριος Αντωνιάδης υπενθύμησε ότι η συμφωνία για να μοιράζονται το κόστος υδροδότησης η Χρυσοχού με το Γουδί έγινε το 2017. Μήνυμα ευαισθητοποίησης για την προστασία και την ευημερία των ζώων στέλνει η εκπαιδευτική φιλοζωική δράση «Γνωρίζω τα ζώα συντροφιάς, μαθαίνω για τη φροντίδα τους» που οργάνωσαν από κοινού σήμερα το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, ο Δήμος Ιεροκηπίας και ο Δήμος Πάφου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων στις 4 Οκτωβρίου. Στη δράση συμμετείχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Ιεροκηπίας και το Δημοτικό Σχολείο Β' Δημήτριο Πάφου. Τα παιδιά ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του καταφυγίου και ενημερώθηκαν για το έργο που επιτελείται αλλά και για τις ανάγκες των ζώων συντροφιάς. Η Κοινωνική Συμμαχία Πάφου τιμά τα 66 χρόνια από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας με δύο εκδηλώσεις στην Πάφο. Συγκεκριμένα, αύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ στην πλατεία Κένετη, η Κοινωνική Συμμαχία οργανώνει συναυλία υπό τον τίτλο «Κύπρος, μια πατρίδα, ένας λαός με ελεύθερη είσοδο για το κοινό». Την 5η 1η Οκτωβρίου, ανήμερα της επετείου της ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε 9:30 το πρωί, θα τελεστεί τρισάγιο στο Μνημείο Μακαρίου και Αντίστασης για όσους θυσιάστηκαν για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο επαρχιακός συντονιστής Γιώργος Κουνάς, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, προσκάλεσε τον κόσμο της Πάφου να δώσει μαζικά το παρόν τους σε εκδηλώσεις που οργανώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο για την Κύπρο και τους ανθρώπους της. Εργασίες επιθεώρησης της γέφυρας Πέτρας του Ρωμιού στον αυτοκινητόδρομο Πάφου Λεμεσού με κατεύθυνση από Πάφο προς Λεμεσό θα εκτελούνται αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί έως και τις 3 το απόγευμα. Σύμφωνα με το Τμήμα Δημοσίων Έργων, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών θα είναι κλειστή η λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας κατά μήκος της γέφυρας και η κυκλοφορία θα διοχετεύεται στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό, όπως επιδείξει, την απαραίτητη κατανόηση και υπομονή, αλλά και να συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της αστυνομίας. Ισόπαλος χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε ο εκτός έδρας αγώνας Εθνικής Κύπρου με το αντίστοιχο συγκρότημα της Λετωνίας για τη δεύτερη αγωνιστική της Nations League. Την Παρασκευή η Εθνική Κύπρου αντιμετωπίζει εντός έδρας την Αρμενία. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Ευάγγελου Μανώλη στην Αριστοτέλη Σάβα στον αριθμό 49 στο Αναβαργός και της Άννας Ερωτοκρήτου στη Βασιλέως Στασίκου στο Προδρόμι.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη, τριώνιος 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι ισχυρή. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες κυρίως ελαφρές βροχές στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτρη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, 19 στα παράλια και στους 10 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος και πιθανόν να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα παράλια. Αργότερα ωστόσο θα καταστεί ο καιρός κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Σε καταιγίδα ενδέχεται να σημειωθεί και χαλαζόπτωση. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος και πιθανόν να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα παράλια. Αργότερα θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα ενδέχεται να σημειωθεί και χαλαζόπτωση.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
1: 66 χρόνια Κυπριακή Δημοκρατία. Κύπρος για όλους τους Κυπρίους. Η Κοινωνική Συμμαχία ΠΑΦΟΥ διοργανώνει μεγάλη συναυλία με τους Στέλιο Διονυσίου και Κωνσταντίνα. Συμμετέχει ο Δημήτρης Σουρουλάς. Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 το βράδυ, στην πλατεία Κένετη, στην ΠΑΦΟ. Είσοδος ελεύθερη.

Σε λίγο θα είναι κοντά μας ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, ο Βαλεντίνος Φακοντής. Θα συζητήσουμε τα της επικαιρότητας, την ακρίβεια, με αφορμή και την χθεσινή εκδήλωση που οργάνωσε το ΑΚΕΛ στη Λευκωσία.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πάμε να αρχίσουμε την ενημέρωσή σας με πρώτο φιλοξενούμενο μας σήμερα, τον Νίκο Παλιό. Αναμένουμε τον κύριο Φακοντή, είναι στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας. Θα επικοινωνήσουμε στη συνέχεια μαζί του. Πάμε λοιπόν να δούμε θέματα που έχουν να κάνουν με τον Δήμο Ιεροκηπίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλό μεσημέρι, Νάννα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές του ραδιοκόσμου.
0: Πριν πάμε στα έργα, τα προβλήματα κλπ., θέλω δύο λόγια για αυτή την εκδήλωση που είχατε σήμερα με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ευημερία των ζώων. Με μαθητές δημοτικών σχολείων επισκεφθήκατε σήμερα και τον Επίτροπο Περιβάλλοντος με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων, το καταφύγιο που υπάρχει στην Αχέλια. Ποια είναι τα μηνύματα που πήρατε και από τον Επίτροπο αλλά και τους μικρούς μαθητές?
1: Ο Δήμος Ιεροκηπίας και ο Δήμος Πάφου στήριξαν την πρωτοβουλία που πήρε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος για την διοργάνωση αυτής της λιτής εκδήλωσης σε έναν καταφύγιο ζώο στην Αχέλια, με την παρουσία μαθητών από δημοτικά σχολεία της Γεροσκήπου και της Πάφου. Κοιτάξτε, υπάρχει μεγάλη ανάγκη επιτέλους να βρούμε τις λύσεις για να προχωρήσουμε σε έναν νόμιμο περιφερειακό καταφύγιο. Είναι ένα μεγάλο έλλειμμα στην επαρχία μας. Κάθε δήμος, κάθε τοπική αρχή πολλές φορές αυτοσχεδιάζει για το πώς θα διαχειριστεί ζώα τα οποία κυκλοφορούν, που είναι εγκαταλειμμένα. Εγώ θέλω να τα ονομάσω αδέσποτα, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι αυτά τα ζώα εγκαταλείπονται από τους ιδιοκτήτες τους. Οπότε η ευθύνη είναι κυρίως τους ιδιοκτήτες. Εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσουμε κι εμείς στο μέτρο των δυνατοτήτων να συμβάλλουμε στη δημιουργία αυτού του καταφυγίου. Το σημαντικότερο, θεωρώ, σε αυτή τη φάση είναι να εξευρεθεί ο χώρος, να γίνει αποδεκτός από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, να είναι αποδεκτός από την κοινότητα στα χώματα της οποίας βρίσκεται το περιφερειακό καταφύγιο, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την δημιουργία του. Υπάρχει μια επιχορήγηση της τάξης των 250.000 ευρώ, που εντάξει, πρέπει να ομολογήσω ότι ενδεχομένως να μην είναι αρκετή για αυτή η επιχορήγηση. Πραγματικότητα αυτή είναι. Και νομίζω ότι αν θέλουμε να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να υλοποιηθεί αυτό το έργο, πρέπει να αυξηθεί η επιχορήγηση. Οπότε είμαστε στη διάθεση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, που θα συνεχίσει αυτή την πρωτοβουλία που είχε αναλευθεί και επί προκατόχου του.
0: Μάλιστα, έτσι, για την δημιουργία καταφυγίου για τους Δήμους, για την Πάφο. Γιατί
1: θα τουλάχιστον για την χαμηλή περιοχή της επαρχίας Πάφου, που ενδεχομένως να είναι οι δύο Δήμοι Πάφου και Ιεροκηπίας και κάποιες ίσως κοινότητες της χαμηλής περιοχής Πάφου. Αυτό θα το εξετάσουμε. Οπότε αυτά για το...
0: Ο χώρος έχει εξευρεθεί, είναι αυτός που λειτουργεί στην Αχέλια?
1: Εξευρέθηκε κάποιος χώρος, έγινε αποδεκτός από όλες τις υπηρεσίες του κράτους, αντίδραση.

0: η τοπική αρχή ιστορία της οποίας θα χωροθετεί τον αυτόν τον καταφύγιο, αντιπρότεινε κάποιον άλλο χώρο και έχουμε μείνει σε αυτόν το σημείο.
1: Άστε, και τώρα καταβάλλονται προσπάθειες για εξεύρεση άλλου χώρου ή γίνονται προσπάθειες για να πιστεί η τοπική αρχή?
0: Θα δούμε, δεν γνωρίζω αν έγιναν κάποιες ενέργειες προς την κατεύθυνση της κοινότητας. Θα περιμένουμε τον Επίτροπο Περιβάλλοντος που
1: έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία.
0: Συντονιστεί να, mm-hmm. να δούμε πώς θα προχωρήσω.
1: Μάλιστα. Τα παιδιά πώς αντέδρασαν σε αυτή την δράση σήμερα?
0: Εντάξει, Άννα, τα παιδιά αγαπούν τα ζώα, ιδίως και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η εκπαίδευση στο σχολείο και η διαπαιδαγώγηση στο σπίτι. Είμαστε εμείς οι μεγάλοι που πολλές φορές συμπεριφερόμαστε έτσι με έναν τρόπο απάνθρωπο απέναντι στα ζώα. Εμείς και ως Δήμος έχουμε ένα μικρό καταφύγιο σε δημοτικές εγκαταστάσεις. Φιλοξενούμε 15 με 20 ζώα, τα οποία προσπαθούμε και δίνουμε
1: σε ανάδοχες οικογένειες. Μάλιστα.
0: Ναι, και τους παρέχουμε οτιδήποτε χρειάζεται, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κλπ. Για να τα κρατούμε, ας πούμε, σε πολύ καλή κατάσταση και να ευημερούν μέχρι να βρεθεί κάποιος να τα υιοθετήσει.
1: Τις τελευταίες μέρες είχατε όμως και κάποια προβλήματα με κάποια δέσποτα στο διαμέρισμα σας των γονιών.
0: Ναι, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Εμάς η περιοχή μας είναι μια περιοχή, μια αγροτική να την πω. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι είναι εύκολο να εγκαταλείψουν ζώα σε αυτές τις περιοχές. Στην περιοχή των γονιών πρέπει να πούμε ότι τα ζώα αυτά που κάποια μεμονωμένη δηλαδή αριθμοί που κυκλοφορούν, ο Δήμος καταβάλει συνέχεια προσπάθειες να τα
1: εντοπίσει και να τα...
0: Ναι, δεν είναι εύκολο πολλές φορές, δεν παγιδεύονται από... Mm-hmm. Υπάρχουν και άλλες λύσεις τις οποίες εξετάζομαι μέσα από με κάποια αναδιοδότηση να μπορέσουμε με κάποιον υπνοτικό να τα... νομίζω ότι είναι αδειοδοτημένα να τα πάρουμε αυτά τα ζώα, αλλά πολλές φορές και οι ιδιοκτήτες ή οι κάτοικοι στην προσπάθεια τους να βοηθήσουν αυτά τα ζώα να ζήσουν, τα ταΐζουν, μας δυσκολεύουν εμάς πολλές φορές γιατί προσπαθούμε να τα προσελκύσουμε στο κλουβί, στην παγίδα να το πω, δεν πλησιάζουν εφόσον βρίσκουν πιο εύκολα την τροφή τους, οπότε είναι λίγο φαύλος κύκλος. Εντάξει, δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα, εγώ πρέπει να ομολογήσω, είναι μεμονωμένα αυτά τα περιστατικά.
1: Μάλιστα. Και για τα οποία καταβάλλονται προσπάθειες από τις υγειονομικές υπηρεσίες
0: οπωσδήποτε.
1: Να εντοπιστούν και να μαζευτούν για να αποφύγουμε και τις αντιδράσεις. Πάμε τώρα...
0: Να πω κάτι, αγαπητή Άννα, πρέπει να πούμε ότι συνήθως αυτά τα ζώα είναι ακίνδυνα. Δηλαδή, είμαστε και εμείς πολλές φορές λίγο υπερβολικοί.
1: Τώρα, αν βλέπεις ένα μεγαλόσωμο σκυλί, δεν μπορείς να ξέρεις αν είναι ακίνδυνο ή όχι.
0: Σίγουρα, αλλά να σας πω κάτι. Κυκλοφορούμε και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης. Πάμε και στην Ελλάδα. Μεγαλόσωμοι σκύλοι κυκλοφορούν ανάμεσα στον κόσμο και στους τουρίστες. Οπότε, εντάξει.
1: Θεωρείτε ότι είναι...
0: Αν υπάρχουν επικίνδυνοι σκύλοι, εννοείται. Αλλά τις περισσότερες φορές είναι ακίνδυνοι σκύλοι.
1: Μάλιστα. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Πάντως,
0: εγώ τουλάχιστον εδώ, δύο και πλέον χρόνια που είμαι εδώ, δεν έχω ακούσει για επικίνδυνη συμπεριφορά οποιοδήποτε σκύλου από αυτούς που κυκλοφορούν έξω χωρίς τον ιδιοκτήτη τους.
1: Και όμως έχουμε, δεν θα κάνω αναφορά τώρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και στο Δήμο
0: Ιεροκηπίας. Τουλάχιστον δεν έφτασε κοντά μας κάποια πληροφορία.
1: Και στο Δήμο Ιεροκηπίας πριν από 1-2 χρόνια είχαμε παράπονα από γυναίκα η οποία πήγαινε στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα και της επιτέθηκε σκύλος.
0: Κοντά μας δεν έφτασε κάποια πληροφορία, εν πάση περιπτώσει.
1: Μάλιστα. Κρατάμε το θέμα αυτό ανοιχτό, ναι. Και βλέπουμε. Πάμε, ναι, έτσι λίγο να δούμε τα θέματα των έργων στην Γεροσκήπου. Αυτές τις μέρες έχουμε όλα αυτά που γίνονται στην κεντρική λεωφόρο την Μακαρίου με τις νησίες. αλυσίδες στο κέντρο, υπάρχουν μια μερίδα ανθρώπων η οποία επικροτεί αυτή την ενέργεια, έχουμε και κάποιους άλλους οι οποίοι αντιδρούν. Σαν Δήμος τι απαντάτε, κύριε Παλιέ?
0: Κοιτάξτε, τα έργα που σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί, έχουμε δύο διαβάσεις, μια στο ύψος που είναι το κατάστημα του Ζορπά και μια άλλη στην Αθήπολαχου Γεωργίου Μισάβα. Ο Δήμος προχώρησε σε αυτήν την έργο μετά από έγκριση από το φορέα κυκλοφοριακών
1: μελετών
0: του Τμήματος Δημοσίων Έργο. Το έργο αυτό έχει αγκαλιαστεί από τους πολίτες σε συνεργασία με τους πλειοψηφία. Υπάρχουν πάντα και αντίθετες απόψεις. Οι αντίθετες απόψεις όμως πρέπει να στηρίζονται σε επιχειρήματα και πάνω απ' όλα με γνώμονα την οδική ασφάλεια.
1: Είναι προς το συμφέρον των δημοτών, δηλαδή, το ότι ο δρόμος έχει στενέψει?
0: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Τουλάχιστον από τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, και εδώ στο Δήμο έχει εκτιμηθεί ήδη φαίνονται τα θετικά αποτελέσματα από τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει.
1: Μάλιστα. Θα παρακολουθούμε και ελπίζουμε ότι όντως θα μειωθούν τα τροχαία και θα έχουμε...
0: Έχει μπει μια τάξη, και να σας πω κάτι, υπάρχει καμία ρυθμίση που είναι αποτελεσματική για τα 100%. Εμείς βλέπουμε ότι κατά 90% και πλέον η ρύθμιση έχει αφαιρέσει την οδική ασφάλεια και τη λειτουργικότητα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο καθένας έχει την προσωπική του άποψη, την οποία μπορεί να την διατυπώνει, αλλά αυτή η άποψη πρέπει να εδράζεται σε κάποια επιχειρήματα που... σε θέματα που επανέλαβα οδικής ασφάλειας και λειτουργικότητας.
1: Τι γίνεται με τα οδικά και τα έργα που είναι σε εξέλιξη εκεί πίσω από το ΚΕΝ, κύριε Δήμαρχε?
0: Κοιτάξτε, εκεί υπάρχει ένα έργο το οποίο έχουμε σοβαρές καθυστερήσεις.
1: Ναι, μεγάλες. Κοντεύει χρόνος και που είναι
0: όχι,
1: η καθυστέρηση?
0: Δεν κοντεύει χρόνος. Αυτό το έργο πρέπει να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο. Υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις, εντοπιστήκαν και προβλήματα, πρέπει να πούμε, κατά τη φάση του σχεδιασμού, της υλοποίησης τέλος πάντων του έργου. Υπήρχαν και κάποια θέματα, πρέπει να ομολογήσω, με τον ίδιο τον εργολάβο. Ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει ανοίξει το οδική κυκλοφορία ο δρόμος Αφροδίτης και Αδόνιδος, που είναι η στροφή απέναντι από το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Γεροσκήπου, με παράδοση της Μακαρίου. Είναι ένας πολύ σημαντικός δρόμος για τη μετάβαση του κόσμου που κατοικεί στη βόρεια περιοχή της Γεροσκήπου ως τη λεωφόρο Μακαρίου, και θεωρώ ότι μέσα στον Οκτώβριο θα αρχίσουν και πιο εντατικές εργασίες στις δύο άλλες οδούς που έχουν οι ανοιχτές εδώ και αρκετών καιρών, την Αγία Σοφίας και η Αγία Παρασκευής. Δυστυχώς, αγαπητοί Άννα, τα οδικά έργα, ακούμε σε όλη την Κύπρο, έχουν σοβαρές καθυστερήσεις, υπάρχει και έλλειψη προσωπικού σε αυτές τις εταιρείες που παίρνουν τα έργα.
1: Ναι, γιατί βλέπουμε ότι περνώντας από εκεί, κάποιες μέρες ένα ή δύο άτομα εργάζονται ή και καθόλου.
0: Είναι παντού αυτό το πρόβλημα, σε όλη την Κύπρο.
1: Έλλειψη προσωπικού.
0: Ναι, υπάρχει λήψη προσωπικού και ειδικευμένου προσωπικού. Αντιλαμβάνεσαι ότι ο εργολάβος έχει λήψη προσωπικού, προσπαθεί να δικαιολογήσει τις δικές του αδυναμίες, τέλος πάντων, βρίσκοντας διάφορα προβλήματα είτε στη μελέτη είτε στο συμβόλαιο κλπ. Για να καλύψει και αυτό τις δικές του...
1: Για να καλύψει τις δικές του καθυστερήσεις και τις δικές του...
0: Αντιλαμβάνεσαι, πήγαμε σε αυτήν τη λογική. Αντιλαμβάνομαι κάθε εβδομάδα, εγώ προσωπικά πηγαίνω και στο εργοτάξιο, κάνω και συναντήσεις, παρίσταμε στο εργοτάξιο. Έχουμε 3-4 μηχανικούς που ασχολούνται με το έργο.
1: Με αυτό που λέτε, κύριε Δήμαρχε, ουσιαστικά καταρρύπτεται κάποιες επικρίσεις ότι επειδή ο εργολάβος είναι γνωστός και φιλαπροσκύμενος στο κόμμα σας, δεν του ασκείται και την δέουσα πίεση, ακούμε από κάποιους να λένε.
0: Κοιτάξτε, αγαπητοί Άννα, ειλικρινά σας λέω ότι αυτά τα πράγματα πρώτη φορά τα ακούω από εσάς. Ντρέπομαι αν υπάρχουν έτσι. Ντρέπομαι για τον λογαριασμό αυτών των ανθρώπων που αν έχουν διατυπωθεί τι απόψει. Πραγματικά δεν ξέρω καν τι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Μόνο το όνομα του ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν καταλαβα, δηλαδή, ποιο τα λέει αυτά τα πράγματα.
1: Υπάρχουν ανθρώποι οι οποίοι μα λένε.
0: Είναι κακή εντρεχή, είναι εκτό τόπου και χρόνου.
1: Μάλιστα. Τα κρατάμε. Τι γίνεται με το κολυμβητήριο?
0: Το κολυμβητήριο πηγαίνει αρκετά καλά. Δεν υπάρχουν σοβαρές, πάρα πολλές σοβαρές εργασίες για να ολοκληρωθεί. Ενδεχομένως σε ένα μήνα θα είναι έτοιμο το κολυμβητήριο. Απλώς χρειάζονται να γίνουν και κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή το ίδιο το έργο της αποκατάστασης της κολυμβητικής δεξαμενής θα ολοκληρωθεί σε περίπου ένα μήνα. Αλλά χρειάζονται και άλλα πράγματα. Υπάρχει ανάγκη να παραγγείλουμε βατήρες και αισθητήρες από το εξωτερικό για να μπορούμε να κάνουμε διεθνείς αγώνες.
1: Άρα εσείς δεν υπολογίζετε, δηλαδή σε ένα μήνα θα παραδοθεί, αλλά δεν υπολογίζετε ότι θα δοθεί για χρήση, για παράδειγμα, μέχρι το τέλος του χρόνου?
0: Όχι, όχι, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή και ενδεχομένως να γίνει και αυτό μέχρι αύριο, εμείς αύριο θα προκηρύξουμε προσφορά για τη συντήρηση της πισίνας του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου. Γιατί από τη στιγμή που θα βάλουμε νερό μέσα στην πισίνα θα πρέπει να αρχίσει και η συντήρηση.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να μείνει πίσω το θέμα της συντήρησης. Δεν είναι απλά βάλουμε το liner και το νερό και τέλειωσε. Χρειάζεται για να συντηρήσει μια πισίνα Ολυμπιακών προδιαγραφών με 2.500 τόνους νερό. Χρειάζεται επαγγελματίες σε θέματα συντήρησης. Θα πούμε σε προσφορά. Νομίζω εκτιμάται το κόστος γύρω στις 120.000 ευρώ το χρόνο, δεν κάνω λάθος. Και αντιλαμβάνεστε ότι μέχρι να προκηρύξουμε, να υποβληθούν προσφορές, να αξιολογήσουμε, να κατακυρώσουμε, υπάρχει ένα διάστημα περίπου 2 μηνών. Ευελπιστώ ότι οι κύριες δουλειές θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Δηλαδή, ενδεχομένως, με αρχές του χρόνου να μπορεί να λειτουργήσει το κολυμβητήριο, έστω και να γίνονται κάποιες εργασίες εκεί. Γιατί πρέπει να πω ότι οι εργασίες του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου θα συνεχιστούν με την ανακατασκευή της κερκίδας, τη συντήρηση του στεγάστρου, τη δημιουργία αποχωρητηρίων και κατίνας στο εσωτερικό της κερκίδας. Θα προχωρήσουμε στη συντήρηση του ίδιου του κτηρίου, το οποίο έχει από το 2004 δεν συντηρήθηκε. Και υπάρχει και δεύτερη φάση μελλοντική που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση.
1: Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά λοιπόν προχωρούν οι εργασίες προς το τέλος του χρόνου, ουσιαστικά θα έχουμε παράδοση και λειτουργία από τις αρχές του επόμενου χρόνου.
0: Αυτή είναι η εκτίμηση, αν και με επιφύλαξη που τα λέω όλα αυτά, γιατί επίκειται και συνάντηση με το εργοτάξιο μάλλον αύριο, οπότε θα μπορούμε με πιο μεγαλύτερη ασφάλεια να μιλήσουμε για τα χρονοδιαγράμματα.
1: Μάλιστα. Είναι ένα πρόβλημα, γιατί έχουμε ακούσει ότι και στη Λεμεσό το κολυμβητήριο έχει προβλήματα και στην Πάφο και το δικό σας εδώ και καιρό έχουμε εργασίες, άρα είμαστε για άτομα που ασχολούνται με το άθλημα αυτό θα έχουν προβλήματα τώρα.
0: Εμάς ήταν όταν αναλάβαινε ο Δήμος Ιεροκυπίας το κολυμβητήριο ήταν μπορεί και 3,5 χρόνια κλειστό. 3 χρόνια κλειστό, οπότε άλλα 2 είμαστε στα 5 χρόνια.
1: Μάλιστα. Ναι, είναι αρκετά τα χρόνια που είναι κλειστά. Τι γίνεται με τα τοπικά σχέδια? Ολοκληρώσατε τον κύκλο επαφών, προετοιμάζεστε τώρα για να καταθέσετε τις απόψεις σας, κύριε Δήμαρχε? Έχετε καταλήξει?
0: Αυτή τη στιγμή ο εμπειρογνώμονας του Δήμου εκπονεί τη μελέτη για την αναθεώρηση του τοπικού σχεδίου, η οποία μελέτη θα παραδοθεί μέσα στις επόμενες ημέρες στο Δήμο, θα γίνει η παρουσίαση της από τον ΜΕΔΕΤΕΔΙ και τις επόμενες, βασικά μέσα στον Οκτώβριο, προσδοκώ ότι μέχρι το τέλος του Οκτώβρη θα είμαστε σε θέση να υποβάλουμε τη θέση των προτάσεων μας στον υποδαμό.
1: Δόθηκε παράταση, νομίζω, μέχρι τα μέσα παράταση, Νοεμβρίου.
0: Είναι προς το καλό που δόθηκε αυτή η παράταση, γιατί ο κράτος ήταν και εξήγηλε την άξιση της διαβουλεύσεων μέσα στο καλοκαίρι. Mm-hmm. Οπότε αυτή η παράταση είναι πολύ χρήσιμη για να είμαστε ακόμα πιο... να δοθεί αυτός ο χρόνος για να τον αξιοποιήσουμε για καλύτερη μελέτη των εισηγήσεων τόσο των δημοτών, αλλά και το ίδιο το εμπειρογνώμα.
1: Μάλιστα. Αυτά τα αιτήματα που ακούμε από χωριανούς σας, ότι θέλουν να αξιοποιηθεί για οικιστικούς σκοπούς και ένα μέρος της γεωργικής περιοχής, πώς τα σχολιάζετε?
0: Κοιτάξτε, μέσα από τις δύο διαβουλεύσεις που έχουν γίνει, προτάσεις που ακούσαμε ουσιαστικά, θέλουν όλη την...
1: όλη τη γεωργική να την κάνουν οικιστική.
0: Από το ανατολικό μέχρι το δυτικό άκρο της του Δήμου Ερωκηπίας και βόρεια ακόμα προς τα Κονιά. Αντιλαμβάνεστε ότι θα ήταν εντελώς ασοβαρό από μέρος μου να τοποθετηθώ από τη στιγμή που αυτή που εκπονείται μελέτη. Εμείς θέλουμε να ακούσουμε την άποψη ενός ειδικού και μετά να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Και ο κόσμος πρέπει να αντιληφθεί, νομίζω, ότι δεν μπορεί να μπουν 20.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην οικιστική. Mm-hmm. Υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες που το Υπουργείο Εσωτερικό. Με πολύ αυστηρότητα θα γίνονται επεκτάσεις οικιστικών ζωνών. Περισσότερο θα δοθεί έμφαση, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, στην αναβάθμιση υφιστάμενων περιοχών, αναβάθμιση συντελεστών δόμησης. Οπότε για μας θα ήταν πολύ εύκολο να ικανοποιήσουμε ως Δήμος όλα τα αιτήματα του κόσμου, ό,τι υποβληθεί, να τα αποβάλουμε στον υπόδομο, αλλά δεν θα ήταν σοβαρή προσέγγιση από μέρος του Δήμου. Εμείς θέλουμε να στηριχτούμε σε επιστημονικά δεδομένα. Ο Δήμος Ερωκηπίας είναι ένας καινούριος Δήμος. Πρέπει να γίνει ένας σωστός πολυδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός τώρα που είναι λίγο γρήγορα.
1: Και για τις μελλοντικές γενιές, κύριε Δήμαρχε.
0: Γιατί και πρέπει να πούμε όμως ότι ο Δήμος Ερωκηπίας έχει ανάγκη να αποεπεκτάσεις. Mm-hmm. Οικιστικών ζωνών θεωρώ ότι βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ανά το Παγκύπριο. Υπάρχει πολλή ζήτηση στην περιοχή μας, τόσο για ουράνικο πέδιο όσο και για ανέγερση συγκατοικιών, για απόκτηση συγκατοικίας. Οπότε πρέπει να είμαστε ως Δήμος σοβαρός, ως Δήμος πρέπει να είμαστε να λάβουμε τις ευθύνες μας, να είμαστε μελετημένοι, στοιχειοθετημένοι. Όταν θα πάμε να υποστηρίξουμε τα τμήματα μας, αντιλαμβάνεστε ότι απέναντι μας έχουμε ανθρώπους ειδικούς, πρέπει τα επιχειρήματα μας να είναι τεκμηριωμένα για να μπορέσουν να κερδίσουν περισσότερα για τον τόπο.
1: Μάλιστα. Είναι σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Είστε καλά.

0: Είμαι σιβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, αλλάζουμε θέμα. Πάμε αμέσως στον κύριο Βαλεντίνο Φακοντή. Είπαμε ότι θα τον έχουμε σήμερα φιλοξενούμενό μας στην εκπομπή. Θα συζητήσουμε και για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, με αφορμή την κινητοποίηση χθες του ΑΚΕΛ στην Λευκωσία. Θα δούμε όμως και κάποια θέματα που έχουν άμεση σχέση με την πόλη και την επαρχία μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Φακοντή.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Κυριάκου. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
0: Ποιο είναι το μήνυμα που θέλατε να στείλετε χθες από αυτή την εκδήλωση στην Λευκωσία?
1: Το μήνυμα είναι καθαρό και ξάστερο, κυρία Κυριάκου, ότι πλέον η κοινωνία δεν μπορεί να ανεχτεί το δυσβάσταχτο κόστος που υπάρχει σήμερα έξω και πρέπει η κυβέρνηση να έρθει να δώσει ουσιαστικά μέτρα στήριξης προς αυτήν την κατεύθυνση. Η ακρίβεια τσακίζει κόκκαλα. Έχουμε δει όλοι που έχει φτάσει το πετρέλαιο, έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Η βενζίνη έχει ξεπεράσει το 1,70. Ιστορικό ρεκόρ για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και δεν βλέπουμε καθόλου μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση. Υπάρχει το 8,33% που έδωσε παράταση η Βουλή, αλλά αυτό είναι σταγόνας των ωκεανών μπροστά στο μεγάλο κύμα ακρίβειας που υπάρχει εξαιτίας και των καυσίμων και άλλων παραγόντων. Και καταλαβαίνετε ότι οι επιπτώσεις είναι αλυσιδωτές. Δεν είναι μόνο στην Αγγλία που πληρώνει ο καταναλωτής. Όλα αυτά μεταφέρονται και σε άλλους κράτους και στη διατροφική αλυσίδα, με τις αξίες στα προϊόντα και πάνω στο ράφι του σούπερ μάρκετ, στις μεταφορές. Αν φανταστείτε ότι οι μεταφορές το τελευταίο διάστημα έχουν βάλει πάνω 10% στο κόστος για μεταφορές από και προς τα λιμάνια ή διάφορες άλλες μεταφορές λατωνικών υλικών εξαιτίας του ψηλού κόστους, όλα αυτά μεταβιβάζονται πάνω στην πλάτη του φορολογούμενου πολίτη. Yes. Είναι εδώ που η κυβέρνηση πρέπει να έρθει με ουσιαστικά μέτρα στήριξης προς αυτήν την κατεύθυνση για να στηρίξει την κοινωνία, τον κόσμο τον οποίο δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα, τις ευάλωτες ομάδες που την πληρώνουν σε οποιαδήποτε περίοδο κρίσης. Mm-hmm. Και ήταν αυτό το μήνυμα που θέλαμε να στείλουμε μέσα από αυτή τη διαμαρτυρία προς το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και προς την κυβέρνηση του κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, ότι η κοινωνία πλέον δεν μπορεί να ανεχθεί όλη αυτή τη μεγάλη ακρίβεια. Έχουν γονατίσει τα νοικοκυριά, έχουν γονατίσει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε δει τις τεράστιες αυξήσεις που υπάρχουν και στον ηλεκτρισμό και δεν μπορεί πλέον. Ασφυρίζει αδιάφορα η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, πρέπει να έρθει με ουσιαστική στήριξη προς αυτήν την κατεύθυνση, αγαπητή κυρία Κυριάκου.
0: Για να δούμε, χθες είχαμε κάποιες δηλώσεις από πλευράς του Υπουργού των Οικονομικών ότι θα έχουμε τις αμέσως επόμενες μέρες και ενδεχομένως και στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο κάποιες εξαγγελίες. Θα τα δούμε τι ακριβώς θα έρθουν.
1: Αυτό που θέλω να υπερθεματίσω για να καταλάβει ο κόσμος ότι μέσα από αυτήν την ακρίβεια το κράτος βάζει στα ταμεία επιπλέον έσοδα από τους φόρους. Δηλαδή όταν ένα προϊόν αυξάνεται η τιμή του, τότε ο φόρος ο οποίος μπαίνει για το ΦΠΑ μέσα στην ταμεία του κράτους είναι πολύ περισσότερος. Και η κυβέρνηση μέχρι σήμερα το 2026 έχει σπράξει 200 εκατομμύρια από αυτές τις απροσδόκητες φορολογίες που έχουν προκύψει εξαιτίας της ακρίβειας, που πρέπει κάποια από αυτά τα χρήματα να έρθουν να δοθούν πίσω στην κοινωνία ως αντιστάθμισμα σε αυτό το κύμα ακρίβειας που επελάβει στην κυπριακή κοινωνία.
0: Μάλιστα. Θα παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις και θα δούμε. Πάμε έτσι λίγο στα της ΠΑΦΟΥ. Θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο με τα θέματα που έχουν να κάνουν με την αστυνόμευση. Είχατε και συνάντηση πρόσφατα και με τον αστυνομικό διευθυντή. Συζητήσατε όλα αυτά τα θέματα. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει άμεσα για την πόλη, αλλά ιδιαίτερα για την επαρχία, κύριε Φακοντή? Γιατί εδώ και καιρούς ακούμε ότι δεν έχουμε αστυνομικούς, δεν μπορούμε να στελεχώσουμε κατάλληλα τους σταθμούς υπαίθρου, τον κεντρικό αστυνομικό σταθμό κλπ.
1: Κάναμε συνάντηση με τον αστυνομικό διευθυντή. Είναι ένας νέος αστυνομικός διευθυντής που έχει αναλάβει τους τελευταίους μήνες. Εμείς θα του ευχηθούμε καλή δουλειά σε αυτόν το έργο της επαρχίας ΠΑΦΟΥ που έχει αναλάβει ο νέος αστυνομικός διευθυντής. Έχουμε συζητήσει μαζί του τις προτεραιότητες τις οποίες τίθονται κάτω, τα θέματα οδικής ασφάλειας, τα θέματα της τροχέας, τα θέματα με τη στελέχωση της υπηρεσίας, αλλά και με τις υποδομές τις οποίες αφορούν τους αστυνομικούς σταθμούς, κυρίως της υπαίθρου. Έχουμε συζητήσει θέματα εγκληματικότητας, τα οποία βλέπουμε να υπάρχουν και τα λοιπά, και ενημερωθήκαμε για τις ενέργειες που κάνει η αστυνομία προς αυτήν την κατεύθυνση. Σίγουρα τα πράγματα είναι καλύτερα από το παρελθόν. Έχει έρθει κάποιος κόσμος, αλλά χρειάζεται ακόμη περισσότερο κόσμο για να μπορεί να στελεχωθεί πλήρως η αστυνομική διεύθυνση Πάφου, αφού και κάποιοι αστυνομικοί εξαιτίας των αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας αναγκάζονται να εκτελούν κάποια χρέη mm-hmm. τα οποία χάνεται και απορροφείται δύναμη προς άλλες κατευθύνσεις. Γι' αυτό εμείς ακούσαμε τον αστυνομικό διευθυντή και από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι όπου μπορούμε πολιτικά και θεσμοθετικά να συμβάλλουμε. Το κάνουμε και σε κεντρικό επίπεδο ως κόμμα και σε επίπεδο Βουλής, αλλά οποιαδήποτε επίσκεψη έχει τοπικό και επαρχιακό χαρακτήρα έχει τη δική της αξία και σημασία.
0: Βεβαίως. Και ειδικά για την δικιά μας την επαρχία. Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ έτσι στην επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες, έχουμε και περιστατικά στην επαρχία μας, είναι η παραβατικότητα μαθητών τα οποία μεταφέρονται με λεωφορεία στα σχολεία τους. Χθες είχαμε μια σύσκεψη και αποφασίστηκε η τοποθέτηση καμερών ασφαλείας στα λεωφορεία που χρησιμοποιούνται για τις μαθητικές διαδρομές. Ποια είναι η θέση σας?
1: Για να καταλάβετε ότι λαμβάνουμε συνεχώς μηνύματα από τον κόσμο ότι πάρα πολλές σχολικές διαδρομές σταματούν εξαιτίας
0: παραβατικής συμπεριφοράς και ζημιών σε λεωφορεία.
1: Και ζημιών που γίνονται στα λεωφορεία. Σίγουρα δεν είναι θεμητό και επιθυμητό να ακούμε ότι σταματούν διαδρομές και εξαιτίας ορισμένων να την πληρώνουν. Αν την πληρώνουν όλοι οι μαθητές οι οποίοι χρησιμοποιούν τα μαθητικά λεωφορεία. Σημασία έχει η πρόληψη και η ενίσχυση ώστε το λεωφορείο να θεωρείται ένας ασφαλές προορισμός, που είναι ένας ασφαλές προορισμός, αλλά υπάρχουν και μεμονωμένα περιστατικά τα οποία αμαυρίζουν την όλη την εικόνα. Όταν βλέπεις να γίνονται ζημιές μέσα στο λεωφορείο εν κινήσει, καταλαβαίνετε και την αγωνία των υπόλοιπων μαθητών, αλλά και την αγωνία των οδηγών και των ιδιοκτητών, ότι ο άλλος που έχει την περιουσία του και την βάζει κάτω με απότερο στόχο και σκοπό να εξυπηρετήσει την εξυπηρέτηση της μαθητικής κοινότητας, να έρχεται να την πληρώνει με ζημιές, είτε με οτιδήποτε άλλα θέματα, τα οποία μπορεί πολλές φορές να θέσουν και σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια.
0: Ναι, και το
1: πρέπει, το κράτος να, πρέπει το κράτος να έρθει ώστε να βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση. Παλιά εφαρμόζονταν κάποια μέτρα τα οποία έμπαιναν συνοδοί μέσα στα σχολεία, μέσα στα λεωφορεία, να βλέπουν τις μαθητικές διαδρομές ώστε να μην γίνονται περιστατικά. Καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει mm-hmm. κάποιος μέσα στο λεωφορείο, έναν δεύτερο,
0: μια τύπου επίβλεψη, μάτι. Ναι.
1: Βεβαίως. Πολύ πιο δύσκολα κάποιος που θέλει να κάνει και κάτι, μόνο στην παρουσία του εκεί πέρα, του επιβλέποντα, είναι πολύ δύσκολο να το κάνει αυτό. Και από την άλλη, ακούσαμε ότι θα τοποθετήσουν κάμερες μέσα στα λεωφορεία για να παρακολουθούνται όσα γίνονται μέσα. Είναι σε επίπεδο εξαγγελιών, το ακούσαμε χθες στη σύσκεψη. Εμείς περιμένουμε να δούμε κατά πόσο η κυβέρνηση θα φέρει οτιδήποτε, αλλά εξ όσο γνωρίζω, μέσα στις συμβάσεις που έχουν οι εταιρείες, αν δεν κάνω λάθος, ήταν υποχρεωτικό να τοποθετήσουν κάμερες για να υπάρχει ένας έλεγχος μέσα στα λεωφορεία καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής.
0: Μάλιστα.
1: Είναι θέμα που συζητήθηκε πάρα πολλές φορές στην Επιτροπή
0: Μεταφορών. Ναι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και
1: για
0: πρόσφατα
1: την
0: είχατε και κοινή συνεδρία με την Επιτροπή Παιδείας, αν δεν κάνω λάθος, σαν Επιτροπή Μεταφορών. Το συζητήσατε ξανά πριν λίγες μέρες.
1: Βεβαίως, ακριβώς. Και σας λέω ότι δεν πρέπει να την πληρώνουν οι καλόπιστοι μαθητές εξαιτίας ορισμένων που συνεχίζουν να κάνουν και να έχουν τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές, να στοχοποιούνται η υπόλοιπη μαθητική κοινότητα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό θα περιμένουμε να δούμε αυτά τα μέτρα που θα ανακοινώσουν και σε επίσημο επίπεδο, να το δούμε, να τα αξιολογήσουμε. Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι το λεωφορείο είναι και να παραμείνει ένα ασφαλώς μέσο μαζικής μεταφοράς που διευκολύνει και τους γονείς αλλά και τους ίδιους τους μαθητές, μεταφέροντας τα παιδιά από και προς το σχολείο.
0: Μάλιστα. Σήμερα ήταν προγραμματισμένη η συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας. Έχει οτιδήποτε που αφορά την ΠΑΦΟ, συζητήσατε κάτι ή όχι, κύριε Φακοντή?
1: Σήμερα δεν έγινε συνεδρία της Επιτροπής Γεωργίας. Ναι, έχει μεταφερθεί για την επόμενη
0: για την άλλη εβδομάδα.
1: Βεβαίως. Την Πέμπτη πάλι, όπου θα συνεδριάζει η Βουλή, είναι εθνική γιορτή.
0: Είναι η επέτειος.
1: Γι' αυτό, μεταφέρονται οι συνεδριάσεις για την ερχόμενη, της Ολομέλειας για την ερχόμενη εβδομάδα. Φυσικά τις υπόλοιπες μέρες τρέχουν κανονικά οι επιτροπές.
0: Οι συνεδριάσεις των επιτροπών.
1: Βεβαίως, και πλέον η Βουλή μπαίνει και επίσημα στη διαδικασία εξέτασης του κρατικού προϋπολογισμού, αφού από τις 16 του Οκτώβρη και μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης των κρατικών προϋπολογισμών και στις 16 του μήνα γίνεται η αφετηρία μαζί με την εξέταση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Μεταφορών, που μέσα στον προϋπολογισμό υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα για την ΠΑΦΟ και την επαρχία, αφού μεγάλα οδικά έργα τα οποία είναι στάσιμα και σταματημένα, πρέπει να μας πει η κυβέρνηση τι σκέφτεται να κάνει και τι χρηματοδοτήσεις προτίθεται να υιοθετήσει για αυτά τα έργα. Ακούσαμε ότι για τον δρόμο Χλώρακας Πέιας το κονδύλι το οποίο έχει μπει είναι ένα πολύ μικρό κονδύλι. Περιμένουμε να δούμε, γιατί υπάρχει ένα βρασμός έξω στην κοινωνία της ΠΑΦΟ, ότι έργα τα οποία έχουν σχεδιαστεί είτε έχουν σταματήσει, είτε έχουν κακοτεχνίες, είτε δεν μπορούν να μπουν σε μια τροχιά υλοποίησης.
0: Σας έχει δοθεί ο προϋπολογισμός εσάς ως βουλευτής?
1: Μας έχει δοθεί ο προϋπολογισμός και περιμένουμε από τον κάθε υπουργό, του κάθε ψηφίου, ανάλογα με το πεδίο δράσης του και τις αρμοδιότητες του Υπουργείου, να μας δώσουν τους επιμέρους αναλυτικούς προϋπολογισμούς και τις προτεραιότητες που έχει το κάθε Υπουργείο.
0: Μάλιστα. 16 Οκτωβρίου, λοιπόν, είπατε ότι ξεκινάει.
1: Βεβαίως.
0: Αν δεν κάνω λάθος, πολύ νωρίτερα από άλλες χρονιές.
1: Ήταν αυτή η περίοδος που ξεκινούσαν πάντα. Ναι, νομίζω φέτος ξεκινούν λίγο πιο νωρίς. Εντάξει. Καλύτερα είναι να γίνεται μια περισσότερη προετοιμασία και προγραμματισμός, γιατί τίθενται και πάρα πολλά κοινοβουλευτικά ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν.
0: Πρέπει να απαντηθούν, βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φακοντή. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, κύριε Αγάπου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

Tower Electrical Paphos. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου από βροχή και υγρασία με τα κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονωτικά υλικά και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου, για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας

0: Μήνυμες Ιβρινές Διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε αμέσως στην πόλη της Χρυσοχούς. Ο Γιώτης Παπαχριστοφή είναι ήδη μαζί μας, ο Δήμαρχος. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα θέματα που έχουν να κάνουν με την υδροδότηση της Χρυσοχούς, της κοινότητας Χρυσοχούς. Έχουμε από την περασμένη εβδομάδα τις δηλώσεις του Αντιδημάρχου και Κοινοτάρχη του Γουδιού ότι από την εβδομάδα αυτή θα διακοπεί η υδροδότηση της Χρυσοχού αν δεν πληρωθούν τα παλιά τιμολόγια που υπάρχουν και εκκρεμούν. Κύριε Δήμαρχε, τι θα κάνετε, θα αφήσετε τους ανθρώπους χωρίς νερό?
1: Ο Δήμος Πόλης και ο Δήμαρχος δεν εκβιάζονται. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσουμε κάποιον ο οποίος δεν τα δικαιούται. Γι' αυτό πρέπει να γίνει έλεγχος. Χτες ενημερώσα το Δημοτικό Συμβούλιο και αποφασίσαμε ότι θα προχωρήσουμε σε τελεχή έλεγχων των δεδομένων, των οικονομικών δεδομένων, τρόπων που χρέωναν, τρόπων που χειρίζονταν η Χρυσοχού και το Γουδί. Θα ζητήσουμε στοιχεία και από τις δύο πρώην κοινότητες, η μία πρώην κοινότητα, τώρα είναι δημοτικό διαμέρισμα, να μας τα φέρουν, να τα παρουσιάσω, αν θα τα θέσουμε σε ένα λογιστικό γραφείο. Ξέρω τι θέλω, τι πρέπει να ζητήσω, αν δικαιούνται να πάρουν. Όμως, να είστε σίγουροι ότι η Χρυσοχού δεν θα μείνει χωρίς νερό. Είχα συνάντηση το πρωί στην Πάφων με τον πρόεδρο του ΙΟΑ. Έχουμε δώσει οδηγίες να ενωθεί τάχιστα ο αγωγός που περνά έξω, ο αγωγός της πόλης που υδροδοτείται η πόλη, που έρχεται από το σκούλι προς την πόλη, είναι δίπλα, να ενωθεί στο δίκτυο της πόλης που δεν έχει ανάγκη την κοινότητα Γουδιού, την διάτρηση, την διάτρηση την οποία έχει κάνει το κράτος. Δεν είναι δική του κοινοτάρχη του Γουδιού. Αυτή την υποδομή την έχει κάνει το κράτος για να εξυπηρετεί τις δύο κοινότητες. Γι' αυτό τώρα δεν μπορεί κανένα να κόψει το νερό, δεν είναι δική του διάτρηση, όμως δεν τον έχουμε ανάγκη. Ο ΙΟΑ δεν τον έχει ανάγκη. Έχει εναλλακτική λύση, θα την προχωρήσει, διότι φαίνεται ότι ο κοινοτάρχης Γουδιού με παραπλανητικά τιμολόγια θέλει να δημιουργά έξοδα για να τα χρεώνει στον ΕΟΑ. Δεν γίνεται να λέει ότι κοστίζει βάσει τιμολογίων 65 σέντ τον τόνο, όταν ο ΕΟΑ αγοράζει το τεμάχιο που αφαλατώσεις με τόσο κόστος οι αφαλατώσεις, το αγοράζει 70 σέντ. Πώς είναι δυνατόν μια γεώτρηση δίπλα, απλά το ρεύμα και τυχώς σπασίματα, να λέει ότι έχει έναν κόστος 65 σέντ τον τόνο?
0: Μάλιστα.
1: Ξέρω τον τρόπο που πολλαπλασιάζουν αυτά τα, τα κόστος. Γι' αυτό θα κάνουμε έλεγχο, σοβαρό έλεγχο, να δούμε ποια είναι τα πραγματικά κόστη ενός που αντλεί νερό από γεώτρηση. Διότι και εμείς προηγουμένως ως Δήμος είχαμε γεωτρήσεις, αντλούσαμε νερό, πουλούσαμε στον κόσμο πολύ πιο φτηνά και είχαμε το 75% ήταν κέρδος, όφελος, καθαρό κέρδος.
0: Μάλιστα. Γιατί
1: μας
0: δεν
1: κόστιζε περίπου 15 σεν, να πω 20 στη χειρότερη περίπτωση, όχι 65.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσε κάποιος να σας πει γιατί δεν κάνατε τόσο καιρό αυτό τον έλεγχο και φτάσαμε στο παραπέντε?
1: Ζήτησα. Καταρχήν δεν είμαστε υπεύθυνοι για το Προμήθεια, ο ΙΟΑ είναι.
0: Ναι.
1: Εγώ ζήτησα από τον ΙΟΑ το συντομότερο δυνατόν να ενωθούμε το δίκτυο της πόλης, που δεν έχουμε πρόβλημα. Ζήτησα με επιστολές μου όταν έστειλε ο κοινοτάρχης Γουδιού αυτό το τιμολόγιο των 54.600, έστειλα στο Υπουργείο Εσωτερικών να κάνει τον έλεγχο. Το Υπουργείο Εσωτερικών με έστειλε στον Γενικό Ελεγχτή, Έστειλα στο γενικό ελεκτή, ο γενικός ελεκτής μου είπε πρέπει να γίνουν έλεγχοι της κοινότητας των χαρτιών. Αναμένουμε και από τον λογιστικό γραφείο που έχει αναλάβει αυτόν τον έλεγχο να τον ολοκληρώσει, ο οποίος δεν ολοκληρώθηκε.
0: Μάλιστα. Αυτό που κρατάμε είναι ότι δεν θα μείνουν, δεν θα διψάσουν οι κάτοικοι της Χρυσοχού, ότι έχει βρεθεί λύση και ότι θα συνδεθούν με τον αγωγό ο οποίος υδροδοτεί την πόλη της Χρυσοχούς.
1: Έχει δώσει εντολή ο πρόεδρος του ΙΑ στους τεχνικούς, ήμουν παρόν, να μέχρι την Παρασκευή να είναι ενωμένο με το δίκτυο της πόλης.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό το κρατάμε, αυτή είναι η απάντηση που δίδεται. Θα ήθελα να
1: και θα ελεγχθεί αν εμείς χρωστούμε στο ΟΥΔΗ ή ο ΙΟΑ αν έχει κάνει υπερπληρωμές. Mm-hmm. Που λέω εγώ έχει κάνει υπερπληρωμές προς το ΟΥΔΗ.
0: Μάλιστα. Γενικότερα όλες αυτές οι οφειλές των κοινοτήτων πριν ενταχθούν στον Δήμο έχουν διεκπεραιωθεί, κύριε Δήμαρχε, έχετε ακόμη τιμολόγια τα οποία σας ζητούν να πληρώσετε χρέη των δημοτικών διαμερισμάτων πριν ενταχθούν στο Δήμο?
1: Έχουν έρθει αρκετά χρέη, οφειλές των πρώην δημοτικών διαμερισμάτων. Τα πληρώσαμε όλα, δεν αφήσαμε τίποτα απλήρωτο. Για όλα τα δημοτικά διαμερίσματα σχεδόν είχαν το τμήμα αναπτύξεως υδάτων, εκεί που αντλούσαν νερό. Mm-hmm. Οι περισσότεροι από το 2017 δεν πληρώναν αυτά τα 3 σεντ τον τόνο. Σε κάποιους ήταν 20, 25, 30, 35 χιλιάδες ευρώ. Σχεδόν σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Διότι το ΤΑΗ δεν έστειλε τιμολόγιο, δεν ξέρω γιατί. Mm-hmm. Όταν ήρθα στο Δήμο θυμήθηκαν, μας έστειλε τα τιμολόγια και πληρώσαμε για όλους. Τα 3 σεντ τον τόνο που αντλούν νερό από τις διατρήσεις.
0: Από τις διατρήσεις.
1: Είχαν κάποιες δικαστικές υποθέσεις, όπως είναι η Αγία Μαρίνα. Μια υπόθεση παλιά. Δικάστηκε, είχε μια οφειλή να την κάνει, για 10 χρόνια δεν τα έδιναν, ήρθε με τους τόκους και πληρώσαμε 45.000 ευρώ. Ήταν απόφαση δικαστηρίου. Τα πληρώσαμε. Η Αργάκα κάποια έργα χρωστούσε στα επαρχιακή διοίκηση. Mm-hmm. Οι υπερπληρωμές που έχουν κάνει η επαρχιακή διοίκηση, οφειλόμενα της Αργάκας, τα πληρώσαμε.
0: Μάλιστα, ξεκάθαρα.
1: Δικαστικές υποθέσεις Κρήτου Τέρας, mm-hmm. αρκετές, πληρώσαμε και συνεχίζουμε να πληρώνουμε. Όμως, η συγκεκριμένη περίπτωση χρήζει εξέτασης.
0: Μάλιστα.
1: Δεν
0: γι' αυτό
1: πρέπει
0: και
1: να αφήνουμε κάποιους να κάνουν κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι ορθόν. Mm-hmm. Εγώ ως δήμαρχος οφείλω να διαφυλάξω τα οικονομικά του Δήμου, να δίνω και έναν παράδειγμα ότι πρέπει να ελεγχόμαστε όλοι και προκαλώ. Εμείς ως δήμαρχος προηγουμένως κάναμε αρκετή σοβαρή δουλειά. Δυστυχώς τα κοινότητες για 20 και 30 χρόνια κανένας δεν τους έλεξε. Ανεξέλεκτα. Αυτή την ευθύνη την είχε ο γενικός ελεκτής να ελέξει. Κάτι που δυστυχώς δεν έκανε. Πουθενά. Αδικαιολόγητα. Γινόταν σε κάποια δημοτικά διαμερίσματα ένα φαγοπότη. Μεγάλο φαγοπότη. Χωρίς έλεγχο. Χωρίς τίποτα. Και κάποιους που έλεγχαν ήταν από καταγγελίες μεταξύ τους. Στα χωριά, mm-hmm. που κάποια θέματα αναδεικνύονταν.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτε άλλο. Εκεί που συμφωνούσαν όλοι, έτρωγαν όλοι και κανείς δεν διαμαρτυρόταν.
0: Μάλιστα, θα βάζουμε μια τελεία. Δεν θα διψάσουν λοιπόν στη Χρυσοχού. Σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο να επεκταθούμε και στα άλλα θέματα της Ολομέλειας που είχατε χθες. Καλό μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές σας.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Γιώργο Χαραλάμπους. Θα συζητήσουμε στη συνέχεια για την επαναλειτουργία της Ακαδημίας Μαθηματικών του Αμερικάνικου Πανεπιστημίου της Βηρητού. Είχαμε συζητήσει και παλαιότερα για την Ακαδημία αυτή της Μαθηματικής Αριστείας. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαραλάμπους, απολογούμε για την ολιγόλεπτη καθυστέρηση στο ραντεβού μας και τη συνομιλία μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Κυριάκου, κανένα πρόβλημα. Πριν να ξεκινήσουμε, απλώς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί πραγματικά δείχνετε έμπρακτα το ενδιαφέρον σας για τέτοιες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες. Το έχω παρατηρήσει και πάντα δίνετε χώρο σε προσπάθειες που αφορούν τα παιδιά. Γι' αυτό σας ευχαριστώ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την αμεσότητα, αλλά και την, πώς να το πω, την ανταπόκριση, την άμεση στην συνομιλία μας. Επαναλειτουργία λοιπόν της Μαθηματικής Ακαδημίας. Μια ακαδημία που άρχισε πέρσι την λειτουργία της στην ΠΑΦΟ.
1: Σωστά.
0: Πώς είδατε έτσι τη χρονιά, πώς έκλεισε και ποιες είναι οι επιδιώξεις για φέτος?
1: Ναι, λοιπόν, η χρονιά πέρσι κύλησε πάρα πολύ καλά, όμως αποφασίσαμε φέτος να αλλάξουμε κάπως την δομή της Ακαδημίας, γιατί όπως θα ξέρετε έχουμε πλέον τα αποτελέσματα της PISA.
0: Ναι.
1: Τα αποτελέσματα της PISA πρέπει να μας προβληματίσουν, αλλά όχι να μας απογοητεύσουν. Γιατί στα μαθηματικά η Κύπρος από ό,τι φαίνεται βρίσκεται αρκετά κάτω από το μέσο όρο του ΩΣΑ. Απλώς περιληπτικά να σας πω ότι έχουμε μέση επίδοση περίπου 412 μονάδες και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μαθητών δεν φτάνει ούτε καν το βασικό επίπεδο επάρκειας.
0: Ναι.
1: Όμως για να μην κινδυνολογούμε, για μένα υπάρχει μια πλευρά πολύ σημαντική που είναι το γεγονός ότι δεν πρέπει να κοιτάμε πόσα παιδιά δυσκολεύονται, αλλά πόσα παιδιά φτάνουν πολύ ψηλά. Και έτσι αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες να σκεφτούν βαθιά οι μαθητές μας και να κάνουν ερωτήσεις, να επιμείνουν σε δύσκολα προβλήματα. Γι' αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει η Ακαδημία. Έχουμε μια καινούργια δομή που προσπαθεί να κάνει ακριβώς αυτό.
0: Μάλιστα. Η Ακαδημία αυτή είναι για παιδιά τα οποία αγαπούν τα μαθηματικά, για παιδιά τα οποία ασχολούνται με τα μαθηματικά. Δεν θα έρθω εγώ, για παράδειγμα, που δεν μου αρέσουν τα μαθηματικά ως μάθημα.
1: Θα σας πω, τα παιδιά στην Ακαδημία λύνουν απαιτητικά προβλήματα και μετά βλέπουν πως τα μαθηματικά ανοίγουν δρόμους προς την επιστήμη, την τεχνολογία. Δεν είναι φροντιστήριο, όμως δεν είναι μόνο για παιδιά τα οποία είναι αυτό που λέμε χαρισματικά. Είναι για κάθε παιδί που του αρέσει να σκέφτεται. Δεν χρειάζεται χαρισματικότητα, ούτε πρέπει να είναι άριστα στα μαθηματικά. Χρειάζεται απλώς να έχουν μια μορφή περιέργειας. Γι' αυτό ο τρόπος που κυλά το Σάββατο το πρωί είναι ότι ξεκινάμε στις 10.30 με 45 λεπτά μαθηματικής σκέψης, όμως όχι προβλήματα τετριμμένα, ασχολούμαστε με προβλήματα τα οποία είναι όμορφα, προσιτά, αλλά όχι εύκολα φυσικά. Μετά έχουμε ένα μικρό διάλειμμα και μετά ακολουθεί μια ώρα πολυμάθειας, που αυτή είναι η καινούργια, η μεγάλη αλλαγή που έχουμε από πέρσι, που σε αυτή την ώρα τα μαθηματικά συναντούν τη φυσική, τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, τον λόγο. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά φεύγουν συχνά με ερωτήσεις που δεν έχουν λύσει ακόμη, και αυτό είναι ένα καλό σημάδι.
0: Μάλιστα. Πότε ξεκινάτε και εάν υπάρχει ακόμη περιθώριο για παιδιά τα οποία ενδιαφέρονται να προχωρήσουν τις διαδικασίες για να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα?
1: Ναι, ναι, φυσικά. Ξεκινάμε αυτό το Σάββατο. Ήδη έχουμε πληρότητα, αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω τους γονείς που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους να κάνουν εγγραφή, είτε μέσω των social media. Υπάρχει μια φόρμα την οποία μπορούν να συμπληρώσουν στα social media του Πανεπιστημίου και του Δήμου, ή μπορούν να πάρουν εμένα τηλέφωνο στο 26 9 66 91, γιατί αν χρειαστεί θα ανοίξουμε και δεύτερο group για μαθητές. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε την ΠΑΦΟ, γιατί είναι αυτό που της αξίζει.
0: Μάλιστα. Και οι ηλικίες είναι οι ίδιες που είχαμε πέρσι, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και ηλικίου, έτσι?
1: Σωστά, σωστά, ναι.
0: Και τα μαθήματα κάθε Σάββατο στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Βηρητού.
1: Σωστά, σωστά. Θα έχουμε, η Πανεπιστημίου που μετατρέπεται σε μια ακαδημία μάθησης και καλούμε όλους τους γονείς να εγγράψουν τα παιδιά τους, γιατί είναι πραγματικά μια ωραία ευκαιρία για να αναπτύξουν, για τα παιδιά να αναπτύξουν την περιέργεια, τη δημιουργικότητα και κυρίως την ικανότητα τους να συνδέουν ιδέες.
0: Μάλιστα. Και κλείνοντας το κόστος αυτών των...
1: Ναι, λοιπόν, έχουμε ένα συμβολικό κόστος, είναι 200 ευρώ για όλο τον χρόνο. Για όλες, είναι γύρω στις 35 συναντήσεις που θα έχουν.
0: Μάλιστα. Και τα ωφέλη για τα παιδιά είναι, όπως μας είπατε, πάρα πολλά, και για την μαθηματική σκέψη αλλά και την ανάπτυξή τους στη συνέχεια.
1: Βέβαια, ειδικά στην εποχή, επειδή ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι πάντοτε το artificial intelligence, η τεχνητή νοημοσύνη. Στην εποχή αυτή λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης, ίσως το πιο σημαντικό πλεονέκτημα, και αυτό θέλουν να ξέρουν οι γονείς, δεν είναι να ξέρει κάποιος μαθητής περισσότερες πληροφορίες από μια μηχανή. Αντιθέτως, είναι να μπορεί να συνδέει ιδέες, να κάνει σωστές και καλές ερωτήσεις και να βλέπει το πρόβλημα από διαφορετικές πλευρές. Mm-hmm. Αυτά τα παιδιά θέλουμε λοιπόν. Θέλουμε παιδιά που δεν θα ρωτούν μόνο ποια είναι η σωστή απάντηση, δεν μας ενδιαφέρει. Οι μηχανές μπορούν να το κάνουν αυτό πολύ καλύτερα από εμάς, αλλά θέλουμε να ρωτούν γιατί. Τι άλλο θα μπορούσε να συμβαίνει, και επίσης ερωτήσεις του τύπου με τι άλλο συνδέεται αυτή η ιδέα.
0: Nice.
1: Αυτό είναι για εμάς ένα μεγάλο μέρος της πολυμάθειας και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα διδάξουμε τα παιδιά.
0: Μάλιστα. Θα συνομιλήσουμε και κάποια άλλη μέρα, ειδικά για τα μαθηματικά, για τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων των διεθνών, και έτσι θα κάνουμε έτσι μια άλλη προσέγγιση σε αυτό το μάθημα, γιατί δυστυχώς πολλά είναι τα παιδιά τα οποία δεν είναι το αγαπημένο τους μάθημα.
1: Φυσικά. Αυτή είναι η προσπάθεια μας. Θέλουμε να αλλάξουμε αυτή την εντύπωση που έχουν οι μαθητές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαραλάμπους.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι και σε εσάς.

0: Με σιβρινές διαδρομές πάμε, κυρίες και κύριοι, σύντομα σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Tower Electrical Paphos. Το φθινόπωρο ήρθε και είναι η ιδανική εποχή για μια καλή οργάνωση. Ώρα να τακτοποιήσεις το σπίτι, την αποθήκη, τον γκαράζ ή το εργαστήριό σου. Βάλε τάξη στον χώρο σου. Με 20% έκπτωση σε ράφια για να βρίσκεις χώρο εκεί που δεν υπήρχε. Και με αμέτρητες προσφορές σε εργαλειοθήκες για να έχεις κάθε εργαλείο στη θέση του. Μάζεψε και οργάνωσε με ράφια και εργαλειοθήκες, γιατί κάθε πράγμα έχει τη θέση του. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο Tower Electric.

0: έτσι το φθήνο πορεινό σκηνικό με τις βροχούλες και την πτώση της θερμοκρασίας.
1: Ωραία, για το υπόλοιπο της μέρας υπάρχει πιθανότητα κάποιες μεμονωμένες βροχές στα ορεινά, κυρίως στα ορεινά, όχι κάτι το ιδιαίτερο για το υπόλοιπο της μέρας. Παρόμοιο και απόψε το σκηνικό, τη μικρή πιθανότητα για μεμονωμένες βροχές κυρίως στα παράλια κατά τη διάρκεια της νύχτας, κυρίως στο θαλάσσιο χώρο θα βρίσκονται κάποιες βροχοπτώσεις, πιθανόν να επηρεαστούν κάποια παράλια, ωστόσο και πάλι όχι κάτι το ιδιαίτερο, με θερμοκρασίες 17 βαθμούς στο εσωτερικό, 19 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι, μέχρι κοντά στο λίγο πριν το μεσημέρι, υπάρχει πιθανότητα για κάποιες μεμονωμένες βροχές περιορισμένες στα παράλια, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο και πάλι. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά, αναμένουμε πλέον τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θα έλεγα ορεινά εσωτερικό και βόρεια-βορειοανατολικά. Ωστόσο, δεν αποκλείουμε και τις υπόλοιπες περιοχές να έχει κάτι για την αυριανή ημέρα. Σε καταιγίδα ενδέχεται να σημειωθεί και χαλάζι. Όλες τις μέρες από αύριο, θα έλεγα, μέχρι και το Σάββατο, σε περίπτωση καταιγίδας, υπάρχει πιθανότητα και για χαλάζι. Θερμοκρασίες για αύριο 28 βαθμούς εσωτερικό, νότια και ανατολικά παράλια, 26 στα δυτικά και στα βόρεια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Ήδη από αύριο ξεκινάμε να είμαστε λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές που είναι κοντά στους 30 όσον αφορά το εσωτερικό. Mm-hmm. Οπότε αύριο λέμε 28, είμαστε ήδη 2 βαθμούς πιο κάτω και περιμένουμε και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας στις επόμενες μέρες. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο θα ξεκινάμε με μερικό συννεφιασμένο καιρό και πιθανότητα για μεμονωμένες βροχές όχι ιδιαίτερης έντασης. Ωστόσο, πλησιάζοντας προς το μεσημέρι και αργά το απόγευμα, να περιμένουμε τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και όπως είπαμε και χαλάζι σε περίπτωση καταιγίδας. Από αυτές τις μέρες να ξεχωρίσουμε την Παρασκευή, με τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι κατά τόπους τα φαινόμενα είναι πολύ πιθανό να είναι έντονα και παρατεταμένα όσον αφορά την Παρασκευή, κυρίως όπως είπαμε από το μεσημέρι και μετά. Θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή σημειώνει πτώση. Την Παρασκευή πιθανόν να είμαστε κοντά στους 24, γύρω στους 24 βαθμούς όσον αφορά το εσωτερικό, οπότε θα είμαστε 5-6 βαθμούς πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές και θα παραμείνουμε σε αυτές τις θερμοκρασίες και το Σάββατο.
0: Μάλιστα. Άρα ο Σεπτέμβρης μας αποχαιρετά με βροχές και είχαμε καλές, αν δεν κάνω λάθος, βροχές από τις αρχές του Σεπτέμβρη.
1: Είχαμε καλές, ναι, έχουμε και αυτές τις μέρες, αυτό το πενθήμερο τώρα αρκετά καλές, αναμένονται τουλάχιστον αρκετά καλές βροχοπτώσεις. Αν κάνουμε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια που ο χειμώνας αργούσε, ότι οι βροχές αργούσαν πολύ να έρθουν, έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Και από ό,τι φαίνεται θα υποδεχθούμε και τον Οκτώβρη με βροχές. Την Παρασκευή μας είπατε ότι θα έχουμε έντονα φαινόμενα, θα έχουμε από το μεσημέρι και μετά βροχές λοιπόν και χαλάζι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Να αναμένουμε και κάποιες προειδοποιήσεις από πλευράς μετεωρολογικής υπηρεσίας.
1: Είναι πολύ πιθανό. Παρακολουθούνται τα φαινόμενα, παρακολουθούνται τα στοιχεία, αναλύονται τα στοιχεία. Οπότε, όποτε χρειαστεί, ανά πάσα στιγμή, όποτε χρειαστεί, θα εκδοθεί σχετική προειδοποίηση.
0: Μάλιστα. Εμείς κρατάμε ότι χειμωνιάζει, ότι πέφτει η θερμοκρασία. Είμαστε 2 βαθμούς, είπατε, κάτω από την κανονική, έτσι, για την εποχή.
1: Από αύριο, ναι. Σήμερα είμαστε κοντά στους 30, περιμένουμε μέγιστη θερμοκρασία. Οπότε, αν είμαστε κοντά στα κανονικά επίπεδα. Από αύριο, ωστόσο, ξεκινάει η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας μέχρι την Παρασκευή. Όπου μέχρι την Παρασκευή θα φτάσουμε κοντά στους περίπου 24 βαθμούς. Mm-hmm. Οπότε από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα πέσουμε κοντά στους 5-6 βαθμούς.
0: Μάλιστα. Πάντως σε ορεινές κοινότητες είναι αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας, κύριε Χριστοδούλου.
1: Φυσικά, μιλάμε για πολύ πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία για αύριο στα ορεινά, όπως είπα, περιμένουμε κοντά στους 17. Mm-hmm. Και με την πτώση τις επόμενες μέρες, οπότε. Αρκετά χαμηλά η θερμοκρασία για τα ορεινά.
0: Αρκετά,
1: ναι.
0: Χαμηλά, βεβαίως, για τα ορεινά, για κάποιες κοινότητες και της επαρχίας μας, όπως και την κοινότητα από την οποία κατάγεστε. Έχουμε ακούσει ότι χρειάζονται τον μπουφανάκι τους πλέον τα βράδια.
1: Εννοείται.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Είναι οι μεσημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Έχουμε άλλο ένα πολύ μικρό διαφημιστικό και θα πάμε στα της αστυνομίας.
2: Μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια

0: ταχεία προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CMP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
1: Αστυνομικό δελτίο για τη συνέχεια. Κάνουμε αρχή με την Πάφο. Σε κακόβουλη ενέργεια αποδίδεται η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε δύο οχήματα τα οποία ήταν σταθμευμένα στην Αμαργέτη, σε αυλή κατοικίας. Να πούμε ότι η φωτιά ξέσπασε στις 3:20. Το ένα όχημα ανήκει στον ιδιοκτήτη της κατοικίας και το δεύτερο σε στενό συγγενικό του πρόσωπο. Η φωτιά κατασβέστηκε από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων και την πυροσβεστική υπηρεσία. Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό μέρος των οχημάτων και στην περιοχή έχουν εντοπιστεί ίχνη έφλεκτης ύλης. Πάμε στην καταδίκη σε φυλάκιση 17 χρόνων που επέβαλε χθες το Κακουργιό δικείο σε 56χρονο από την Πάφο για το αδίκημα της κατοχής ναρκωτικών. Η υπόθεση, να πούμε, ότι αφορούσε τον εντοπισμό και την κατάσχεση 37 κιλών και 451 γραμμαρίων κάνναβης στην Πάφο. Να θυμίσουμε ότι μέρος της ποσότητας των ναρκωτικών εντοπίστηκε σε ντεπόζιτο το οποίο ήταν θαμμένο στο έδαφος. Σήμερα στην Πάφο συνεχίζεται η δίκη στο Κακουργιό δικείο και κλεισμένο των θυρών για τον εναργία δήμαρχο Πάφου Φέδωνα Φέδωνος.

Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Πάμε για τη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, σε μια φωτιά που είχαμε σε συνεργείο αυτοκινήτων μετά από ανάφλεξη καυσίμου. Η πυρκαγιά αυτή ξέσπασε αργά το απόγευμα χθες σε συνεργείο επιδιόρθωσης οχημάτων στη Λάρνακα. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, ένα όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ άλλα δύο υπέστησαν ελαφρές ζημιές. Ένα άτομο παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας με ελαφρά εγκάβματα. Η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε όχημα με αποτέλεσμα την ανάφλεξη καυσίμου. Και μια και είμαστε στα των φωτιών, να πούμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία ανταποκρίθηκε το τελευταίο 24ωρο σε 35 κλήσεις, με 19 από αυτές τις κλήσεις να αφορούν πυρκαγιές σε Πισούρι, Άγιο Ιωάννη Μαλούντας και την Ορούντα. Οι άλλες 14 κλήσεις ήταν για ειδικές εξυπηρετήσεις, ενώ υπήρχαν και κάποιες κλήσεις οι οποίες αποδείχθηκαν τελικά φάρσες. Πάμε και στην εκστρατεία, την στοχευμένη που γίνεται κάθε βράδυ από πλευράς αστυνομίας. 4 πρόσωπα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των χθεσινών βραδινών στοχευμένων επιχειρήσεων για παράνομη κατοχή ναρκωτικών, για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και παρακοή διατάγματος δικαστηρίου. Να πούμε ότι στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 397 οδηγοί και 111 επιβάτες. Ταυτόχρονα διενεργήθηκαν 33 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψε μία καταγγελία. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 199 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 6 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες, 110 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 3 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 88 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 2 καταγγελίες, ενώ σε 4 προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ δεν καταγράφηκε κανένα θετικό αποτέλεσμα.

Πάμε και σε ανακοινώσεις που έχουμε από πλευράς αστυνομίας αλλά και από το ΓΕΣΥ. Ανακοινώσεις με τις οποίες προειδοποιούν τους δικαιούχους του ΓΕΣΥ αλλά και όλους τους υπόλοιπους πολίτες ότι καταγράφονται περιστατικά αποστολής ψευδών και κακόβουλων γραπτών μηνυμάτων τα οποία εμφανίζονται ως μηνύματα του ΓΕΣΥ. Σε κοινή ανακοίνωση ο ΑΗ και αστυνομία καλούν τον κόσμο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, να διαγράφει άμεσα μηνύματα αυτού του τύπου χωρίς να ανοίγει τους συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε αυτά. Όπως αναφέρεται, τα παραπλανητικά αυτά SMS χρησιμοποιούν την ονομασία ΓΕΣΥ στα αγγλικά ή άλλες ονομασίες που παραπέμπουν σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας με στόχο να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι προέρχονται από το Γενικό Σύστημα Υγείας. Τα συγκεκριμένα μηνύματα ενδέχεται να εμφανίζονται ακόμη και κάτω από νόμιμα μηνύματα που έχουν προηγουμένως σταλεί από το ΓΕΣΥ προς δικαιούχους. Ο ΑΗ τονίζει ότι δεν θα ζητήσει ποτέ μέσω SMS κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία σύνδεσης, στοιχεία πληρωμής ή άλλα προσωπικά δεδομένα από τους δικαιούχους. Διευκρινίζει παράλληλα ότι ο ΑΗ δεν θα ζητήσει από πολίτες να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή μέσω συνδέσμων που περιλαμβάνονται στα γραπτά μηνύματα. Ο ΑΗ αλλά και η αστυνομία καλούν τους πολίτες σε περίπτωση που λάβουν μηνύματα τέτοιου τύπου να μην τα ανοίξουν και να διαγράψουν αμέσως το μήνυμα. Προσοχή λοιπόν, οι επιτίδοι βρίσκουν συνεχώς τρόπους να μας ξεγελάσουν. Μην ανοίγετε οποιαδήποτε μηνύματα. Είχαμε χθες σ' άλλες δύο υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης όπου δύο συμπολίτες μας από την Πάφο έχασαν μεγάλα χρηματικά ποσά όταν πήγαν να πληρώσουν δήθεν εξώδικο πρόστιμο που τους είχε σταλεί με μήνυμα στα κινητά τους τηλέφωνα. 13.500 μια συμπολίτιδά μας που έχασε και 4.000 ένας άλλος συμπολίτης μας. Ιδιαίτερη προσοχή, να είστε υποψιασμένοι. Δεν ανοίγουμε και δεν καταχωρούμε ποτέ σε τέτοια μηνύματα, προσωπικά στοιχεία, αριθμούς λογαριασμών και οτιδήποτε άλλο. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, πάμε και σε μία ανακοίνωση που αφορά τους πληγέντες από τα καιρικά φαινόμενα του περασμένου Αυγούστου. Σε συνέχεια λοιπόν ανακοίνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών ημερομηνίας 31 Αυγούστου αναφορικά με το χειρισμό των συνοπιών σε περιουσίες από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 29ης Αυγούστου, το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει τους πολίτες που δήλωσαν εμπρόθεσμα, δηλαδή μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου, ζημιές στις οικίες επαρχιακές διοικήσεις για τη διαδικασία υποβολής δήλωσης πληγέντος. Οι δηλώσεις πληγέντος έχουν δοθεί στους επηρεαζόμενους πολίτες από τις επαρχιακές διοικήσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας καταγραφής των ζημιών. Η δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και μαζί με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα υποστηρικτικά έγγραφα να παραδοθεί ή να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην οικία επαρχιακή διοίκηση το αργότερο μέχρι τις 9 του Οκτώβρη. Η προθεσμία της 9ης Οκτωβρίου αφορά στην υποβολή της δήλωσης πληγέντων για ζημιές που δηλώθηκαν εμπρόθεσμα στις επαρχιακές διοικήσεις
και όχι την υποβολή νέων δηλώσεων για ζημιές. Η μη υποβολή της δήλωσης πληγέντος εντός καθορισμένης προθεσμίας θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη προώθηση του αιτήματος για εξέταση παραχώρησης κατά χάριν οικονομικής βοήθειας. Τέλος, επισημαίνεται ότι η βοήθεια αποτελεί κατά χάριν οικονομική ενίσχυση και όχι αποζημίωση και ότι η υποβολή της δήλωσης δεν συνεπάγεται την αυτόματη έγκριση του αιτήματος.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος και των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών. Εμείς θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Σας αποχαιρετούμε με άλκηστη πρωτοψάλτη.

0: Ήταν η εκπομπή με συντριμμένες διαδρομές.
1: Με την Άννα Κυριάκου.
2: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
3: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95.2.

Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

Power Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Power Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορα.

0: release from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάτε. Είναι πολύ νωρίς, 17-18 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, να λάβει αποφάσεις σχετικά με πιθανή υποψηφιότητά του, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σημείωσε ωστόσο ότι δεν αμφισβητεί το δικαίωμα του κάθε πολίτη ή της οποιασδήποτε κομματικής παράταξης να ξεκινήσει προεκλογική εκστρατεία. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις, τις οποίες η εκτελεστική εξουσία σε συνεργασία με την νομοθετική εξουσία καλούνται να αντιμετωπίσουν, δίδοντας λύσεις σε αυτά τα οποία απασχολούν τον πολίτη. Το εκτελεστικό γραφείο του ΔΣΥ αποφάσισε να εισηγηθεί προς το πολιτικό γραφείο, το οποίο θα συνέλθει την Παρασκευή, την υποβολή υποψηφιότητων για το χρήσμα του υποψηφίου του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές στις 13 Οκτωβρίου. Παράλληλα, εισηγείται την διεξαγωγή έκτακτης Παγκύπριας εκλογικής συνέλευσης του κόμματος στις 14 Νοεμβρίου. Σε δελτίο τύπου του κόμματος σημειώνεται ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του ΟΔΥΣΥ ανοίγει την διαδικασία επιλογής υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας προς όλα τα μέλη του κόμματος. Το εκτελεστικό γραφείο καλεί όσα στελέχη εκφράσουν ενδιαφέρον για υποβολή υποψηφιότητα να επιδείξουν σύνεση, υπευθυνότητα και σεβασμό προς την ιστορία της παράταξης, αποφεύγοντας ενέργειες που πλήττουν άλλον ενδιαφερόμενο ή αμφισβητούν την αφοσίωσή τους στις αρχές του κόμματος. Παράλληλα, καλεί όλους τους εν δυνάμει υποψήφιους να δεσμευθούν δημόσια ότι θα σεβαστούν την ετοιμιγορία των μελών και θα στηρίξουν ενεργά εκείνον που θα επιλεγεί. Ο κόσμος του ΔΣΥ δεν πληγώνεται όταν ακούει πολιτικές θέσεις και όραμα για τον τόπο, τόνισε ο τέος πρόεδρος του κόμματος Αβέροφ Νεοφύτου, σχολιάζοντας τη σχετική αναφορά του αντιπρόεδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού Σάβιας Ορφανίδου. Είπε ακόμη ότι με τον κόσμο του ΔΣΥ τον συνδέουν 50 χρόνια κοινής δράσης, σχολιάζοντας τη δήλωση της κυρίας Ορφανίδου ότι η υποψηφιότητά του εκτός κομματικών διαδικασιών πιθανόν να ανοίξει το δρόμο για να επανέλθει το ΑΚΕΛ στην εξουσία. Ο κύριος Νεοφύτου είπε ότι δεν τον εκφράζουν τα ψευδοδιλήμματα ούτε ο διαχωρισμός της κοινωνίας. Υπέδειξε μάλιστα ότι ο ΔΣΥ ιδρύθηκε για να ενώσει την κοινωνία και την πατρίδα και τόνισε ότι η υποψηφιότητά του απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας. Σημείωσε επίσης ότι στην πολιτική του πορεία έχει αποδείξει ότι ξέρει να συνθέτει τις απαραίτητες πλειοψηφίες ώστε να υλοποιούνται μεταρρυθμίσεις. Πτυτικά μέσα πραγματοποιούν σήμερα χαμηλές διελεύσεις πάνω από τη Λευκωσία στο πλαίσιο των δοκιμαστικών εν ώψη της στρατιωτικής παρέλασης της 1ης Οκτωβρίου για την επέτειο της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πέταξαν και δύο μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας της Ελλάδας, τα οποία απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο. Το Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Φρουράς τονίζει ότι δεν συντρέχει οποιοδήποτε λόγος ανησυχίας για το κοινό. Κρούσμα της γρίπης των πτηνών που αφορά Χίνα εντοπίστηκε στη λίμνη του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσα στην επαρχία Λευκωσίας. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες με ανακοίνωσή τους συστήνουν σε όσους επισκέπτονται το πάρκο να αποφεύγουν να πλησιάζουν, να προσφέρουν τροφή και να έρχονται σε στενή επαφή με τα πτηνά. Η γρίπη των πτηνών, όπως αναφέρουν, είναι υιογενής μεταδοτική νόσος που προκαλείται από τον ιό της γρίπης τύπου Α, με αποτέλεσμα τα υγιή πτηνά να μολύνονται είτε άμεσα κατά την απευθείας επαφή με μολυσμένα, άλλα ασθενή πτηνά είτε έμεσα με μολυσμένα αντικείμενα. Καλούν τους ιδιοκτήτες των πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για αποτροπή της επαφής άγριων πτηνών ή αποδημητικών με τα εκτρεφόμενα πουλερικά τους. Επίσης προτρέπουν τους κατόχους οικόσιτων πουλερικών να περιορίσουν τα πτηνά τους σε κλειστούς καλυμμένους χώρους. Συνεχίζονται οι εργαστηριακές εξετάσεις για εξακρίβωση της λιμουγόνου δύναμης του ιού που εντοπίστηκε, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε ότι προσέφερε στο Ιράν χαλάρωση των κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων με αντάλλαγμα παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. «Αυτό δεν είναι αλήθεια, δεν τους πρόσφερα τίποτα», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. Η αναφορά του Προέδρου Τραμπ ήρθε ως απάντηση σε δημοσίευμα του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο ο Αμερικανός Πρόεδρος ήταν διατεθειμένος να επιτρέψει ελάφρυνση κυρώσεων προς το Ιράν, υπό την προϋπόθεση η Τεχεράνη να προσφέρει ανταλλάγματα αναφορικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Σε κακόβουλη ενέργεια αποδίδεται η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε δύο οχήματα που ήταν σταθμευμένα σε αυλή κατοικία στην Αμαργέτη. Η φωτιά ξέσπασε στις 3:20 την Αυγή σε οχήματα που ανήκουν το ένα στον ιδιοκτήτη της κατοικίας και το δεύτερο σε στενό συγγενικό του πρόσωπο. Η φωτιά κατασβήστηκε από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων και την πυροσβεστική υπηρεσία. Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στον μπροστινό μέρος και των δύο οχημάτων. Το κακουργείο δικαίου που συνεδρίασε χθες στην Πάφο καταδίκασε 56χρονους σε ποινή φυλάκισης 17 ετών για το αδίκημα της κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο. Η υπόθεση αφορούσε τον εντοπισμό και την κατάσχεση 37 κιλών και 451 γραμμαρίων κάναβης σε περιοχή της Πάφου. Μέρος της ποσότητας εντοπίστηκε σε συσκευασία που είχε στην κατοχή του ο 56χρονος, ενώ οι υπόλοιπες συσκευασίες βρίσκονταν σε ντεπόζιτο θαμμένο στο έδαφος. Δεν πραγματοποιήθηκε σήμερα η δίκη του εναργία δημάρχου Πάφου Φέδωνα Φέδωνος λόγω μη παρουσίας του μάρτυρα που είχε κληθεί για κατάθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μάρτυρας επικαλέστηκε λόγους ασθενείας και το δικαστήριο ανέβαλε τη συνεδρίασή του για τις 6 Οκτωβρίου. Σε άλλες δύο περιπτώσεις μέχρι τώρα που είχαν καθοριστεί ημερομηνίες για εκδίκαση της υπόθεσης ακυρώθηκαν λόγω αδυναμίας των μαρτύρων να καταθέσουν. Σήμερα ήταν προγραμματισμένο να παρουσιαστεί ένας από τους βασικότερους μάρτυρες κατηγορίας, όμως δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο για λόγους υγείας. Υπενθυμίζεται ότι ακόμη δεν έχει καταθέσει για την υπόθεση και το φερόμενο ως θύμα βιασμού. Μέχρι τώρα έχουν καταθέσει περίπου 15 μάρτυρες κατηγορίας και υπολείπονται άλλοι 5 για να ολοκληρωθεί η παρουσίαση μαρτύρων από την κατηγορούσα αρχή. Οι φιλοδοξίες καθενός είναι σεβαστές, όμως θα πρέπει να επιδειχθεί και σεβασμός στα χιλιάδες μέλη του κόμματος, τα οποία αναμένουν από τα ηγετικά στέλεχη του DC να σεβαστούν τις συλλογικές αποφάσεις και τις κομματικές διαδικασίες, όπως προβλέπονται στο καταστατικό, τονίζει η βουλευτής Νικολέτα Κωνσταντίνου. Σε παρέμβασή της στο Ράδιο Κόσμο σχετικά με τις εξαγγελίες του Αβέροφ Νεοφύτου και της Ανίτας Δημητρίου, η κυρία Κωνσταντίνου ανέφερε ότι μέλημα όλων θα πρέπει να είναι η ενότητα του κόμματος και αυτό πρόσθεσε μπορεί να γίνει αν ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και αν επιδειχθεί από όλους σεβασμός στις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα συλλογικά όργανα. Μέχρι τέλος Νοεμβρίου, είπε, η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει. Από την ερχόμενη Παρασκευή η κοινότητα του Γουδιού θα διακόψει την υδροδότηση της Χρυσοχούς, επανέλαβε σήμερα ο κοινοτάρχης Μάκης Αντωνιάδης, χαρακτηρίζοντας ως ψέματα και ανακρίβειες τα όσα ανέφερε χθες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος της πόλης Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή. Ο Δήμος πόλης και ο κύριος Παπαχριστοφή έχουν, όπως είπε, όλα τα στοιχεία για τις οφειλές της Χρυσοχούς και δεν υπήρξε, όπως είπε, καμιά υπερτιμολόγηση, όπως ισχυρίστηκε στη χθεσινή ολομέλεια. Ο κύριος Αντωνιάδης υπενθύμησε ότι η συμφωνία για να μοιράζονται το κόστος της υδροδότησης η Χρυσοχού με το Γουδί έγινε το 2017. Σε παρέμβασή του στο Ράδιο Κόσμος, ο Δήμαρχος πόλεως Χρυσοχούς διαβεβαίωσε ότι έχει μιλήσει με τον πρόεδρο του ΙΟΑ Πάφου και μέχρι την Παρασκευή η κοινότητα Χρυσοχούς θα συνδεθεί στο δίκτυο υδατοπρομήθειας του Δήμου, οπότε δεν θα επηρεαστεί από την διακοπή στην οποία απειλεί να προχωρήσει η κοινότητα Γουδίου. Πέραν αυτού, ο Δήμος Πόλεως έχει αναθέσει σε ιδιώτη ελεγκτή να μελετήσει τα τιμολόγια σύμφωνα με τα οποία η κοινότητα Χρυσοχούς φέρεται να χρωστά πέραν των 54.000 ευρώ, καθώς πιστεύουν ότι έγινε υπερτιμολόγηση στην υδατοπρομήθεια της κοινότητας. Δεν συζητήθηκε τελικά χθες βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου η πρόταση για μετονομασία της οδού Κεμάλ Ατατούρκ στον Μούταλο. Μετά από παρεμβάσεις της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ, της Δημοτικής Συμβούλου του Δίκου Αγάθης Σαβίδου και του Δημοτικού Συμβούλου της Κίνησης Ανθρώπινη Πόλη Ανδρέα Γρηγοριάδη, το θέμα παραπέμφθηκε για συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση και ο Δημαρχεύων δεσμεύτηκε ότι μέχρι τότε θα επιδιωχθεί να υπάρξει και σχετική τοποθέτηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του Αγγέλ Χαράλαμπος Σαϊλής χαρακτήρισε λάθος να επιχειρείται η αλλαγή ονομάτων σε οδού στην πρώην τουρκοκυπριακή συνοικία Μουτάλου, υπενθυμίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία για χρόνια κάνει εκστρατεία σε διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους καταγγέλει τις κατοχικές αρχές ότι αλλάζουν τα τοπονύμια. Η Κοινωνική Συμμαχία Πάφου τιμά τα 66 χρόνια από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας με δύο εκδηλώσεις στην Πάφο. Συγκεκριμένα, αύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ στην πλατεία Κένετι, η Κοινωνική Συμμαχία οργανώνει συναυλία υπό τον τίτλο «Κύπρος, μια πατρίδα, ένας λαός με ελεύθερη είσοδο για το κοινό». ενώ την 5η 1η Οκτωβρίου, ανήμερα της επετείου της ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις 9:30 το πρωί θα τελεστεί τρισάγιο στο Μνημείο Μακαρίου και Αντίστασης για όσους θυσιάστηκαν για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο επαρχιακός συντονιστής Γιώργος Κουνάς, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, προσκάλεσε τον κόσμο στην Πάφο να δώσει μαζικά το παρόν του στις εκδηλώσεις που οργανώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο για την Κύπρο και τους ανθρώπους της. Εργασίες επιθεώρησης της γέφυρας πέτρας του Ρωμιού στον αυτοκινητόδρομο Πάφου Λεμεσού με κατεύθυνση από Πάφο προς Λεμεσό θα εκτελούνται αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί ως τις 3 το απόγευμα. Σύμφωνα με το Τμήμα Δημοσίων Έργων, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών θα είναι κλειστή η λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας κατά μήκος της γέφυρας και η κυκλοφορία θα διοχετεύεται στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας. Ισόπαλος χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε ο εκτός έδρας αγώνας της Εθνικής Κύπρου με το αντίστοιχο συγκρότημα της Λετωνίας για την δεύτερη αγωνιστική της Nation League. Την Παρασκευή η Εθνική Κύπρου αντιμετωπίζει εντός έδρας στην Αρμενία. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Μανώλης Ευάγγελος που βρίσκεται στην Αριστοτέλη Σάβα 49 δρόμος νοσοκομείου προς Μεσόγειο στην Συνοικία Ναυαργός και Ρωτοκρήτου Άννα που βρίσκεται στη Βασιλέως Στασίκου κατάστημα 3 στο προδρόμι στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως ελαφρές βροχές στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 βαθμούς στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος και πιθανόν να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα παράλια. Αργότερα ωστόσο θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Σε καταιγίδα ενδέχεται να σημειωθεί και χαλαζόπτωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και αργότερα τοπικά μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
0: Ραδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Ράδιο Κόσμος 1-2-3. Ράδιο Κόσμος 1-2-3. Ράδιο Κόσμος 1-2-3.

0: 66 χρόνια Κυπριακή Δημοκρατία. Κύπρος για όλους τους Κυπρίους. Η Κοινωνική Συμμαχία ΠΑΦΟΥ διοργανώνει μεγάλη συναυλία με τους Στέλιο Διονυσίου και Κωνσταντίνα. Συμμετέχει ο Δημήτρης Σουρουλάς. Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 το βράδυ, στην πλατεία Κένετη στην ΠΑΦΟ. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σαν το καράβι. Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
2: Tower Electrical Paphos. Μερικές φορές αυτό που χρειάζεται ένας χώρος είναι το σωστό φως. Ανακάλυψε τη συλλογή μας από επιτραπέζια φωτιστικά και δώσε στο σπίτι, το γραφείο σου, περισσότερη ζεστασιά, στυλ και χαρακτήρα. Έλα να βρεις το δικό σου σήμερα και επωφεληθείτε από την προσφορά μας. Ένα συν ένα δωρεάν. Παίρνεις δύο, πληρώνεις μόνο ένα. Για περιορισμένο χρόνο. Φώτισε τον χώρο σου, ανάδειξε το στυλ σου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο Tower.

Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Island. Cyprus, the city. Paphos, the radio. Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοκόσμο. Είναι πολύ νωρίς, 17-18 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, να λάβει αποφάσεις σχετικά με πιθανή υποψηφιότητά, το ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σημείωσε ωστόσο ότι δεν αμφισβητεί το δικαίωμα του κάθε πολίτη ή της οποιασδήποτε κομματικής παράταξης να ξεκινήσει προεκλογική εκστρατεία. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις, τις οποίες η εκτελεστική εξουσία σε συνεργασία με την νομοθετική εξουσία καλούνται να αντιμετωπίσουν, δίδοντας λύσεις σε αυτά τα οποία απασχολούν τον πολίτη. Το εκτελεστικό γραφείο του ΔΣ αποφάσισε να εισηγηθεί προς το πολιτικό γραφείο, το οποίο θα συνέλθει την Παρασκευή την υποβολή υποψηφιότητων για το χρήσμα του υποψηφίου του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές της 13 Οκτωβρίου. Παράλληλα, εισηγείται την διεξαγωγή έκτακτης παγκύπριας εκλογικής συνέλευσης του κόμματος στις 14 Νοεμβρίου. Σε δελτίο τύπου του κόμματος σημειώνεται ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του ΔΣ ανοίγει τη διαδικασία επιλογής υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας προς όλα τα μέλη του κόμματος. Το εκτελεστικό γραφείο καλεί όσα στελέχη εκφράσουν ενδιαφέρον για υποβολή ψηφιότητας να επιδείξουν σύνεση, υπευθυνότητα και σεβασμό προς την ιστορία της παράταξης, αποφεύγοντας ενέργειες που πλήττουν άλλων ενδιαφερόμενων ή αμφισβητούν την αφοσίωσή τους στις αρχές του κόμματος. Παράλληλα, καλεί όλους τους εν δυνάμει υποψηφίους να δεσμευτούν δημόσια ότι θα σεβαστούν την ετοιμιγορία των μελών και θα στηρίξουν ενεργά εκείνον που θα επιλεγεί. Ο κόσμος του ΔΣ δεν πληγώνει όταν ακούει πολιτικές θέσεις και όραμα για τον τόπο, τόνισε ο τέος πρόεδρος του κόμματος Αβέροφ Νεοφύτου, σχολιάζοντας τη σχετική αναφορά της αντιπροέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού Σάβιας Ορφανίδου. Είπε ακόμη ότι με τον κόσμο του ΔΣ τον συνδέουν 50 χρόνια κοινής δράσης. Σχολιάζοντας την δήλωση της κυρίας Ορφανίδου ότι η υποψηφιότητά του εκτός κομματικών διαδικασιών πιθανόν ανοίξει το δρόμο για να επανέλθει το ΑΚΕΛ στην εξουσία, ο κ. Νεοφύτου είπε ότι δεν τον εκφράζουν τα ψευτοδιλήμματα ούτε ο διαχωρισμός της κοινωνίας. Υπέδειξε μάλιστα ότι ο ιδρύθηκε για να ενώσει την κοινωνία και την πατρίδα και τόνισε ότι η υποψηφιότητά του απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας. Σημείωσε επίσης ότι στην πολιτική του πορεία είχε αποδείξει ότι ξέρει να συνθέτει τις απαραίτητες πλειοψηφίες ώστε να υλοποιούνται μεταρρυθμίσεις. Πτυτικά μέσα πραγματοποιούν σήμερα χαμηλές διελεύσεις πάνω από τη Λευκοσία στο πλαίσιο των δοκιμαστικών εν όψη της στρατιωτικής παρέλασης της 1ης Οκτωβρίου για την επέτειο της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πέταξαν και δύο μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας της Ελλάδας, τα οποία απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο. Το Γενικό Επιταλείο της Εθνικής Φρουράς τονίζει ότι δεν συντρέχει οποιοδήποτε λόγος ανησυχίας για το κοινό. Κρούσματα της γρίπης των πτηνών που αφορά Χίνα εντοπίστηκε στη λίμνη του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσα στην επαρχία Λευκοσίας. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες με ανακοίνωσή τους συστήνουν σε όσους επισκέπτονται το πάρκο να αποφεύγουν να πλησιάζουν, να προσφέρουν τροφή και να έρχονται σε στενή επαφή με τα πτηνά. Η γρίπη των πτηνών, όπως αναφέρουν, είναι η υιογενής μεταδοτική νόσος που προκαλείται από τον ιό της γρίπης τύπου Α, με αποτέλεσμα τα υγιή πτηνά να μολύνονται είτε άμεσα κατά την απευθείας επαφή με μολυσμένα ή άλλα ασθενή πτηνά, είτε έμεσα με μολυσμένα αντικείμενα. Καλούν τους ιδιοκτήτες των πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για αποτροπή της επαφής άγριων πτηνών ή αποδημητικών με τα εκτρεφόμενα πουλερικά τους. Επίσης, προτρέπουν τους κατόχους οικώσεων των πουλερικών να περιορίσουν τα πτηνά τους σε κλειστούς καλυμμένους χώρους.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: Δεν πραγματοποιήθηκε σήμερα η δίκη του εναργία Δημάρχου Πάφου Φέδωνα Φέδωνας λόγω μη παρουσίας του μάρτυρα που είχε κληθεί για κατάθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ραδιοκόσμος, ο μάρτυρας επικαλέστηκε λόγους ασθενείας και το δικαστήριο ανέβαλε τη συνεδρίασή του για τις 6 Οκτωβρίου. Σε άλλες δύο περιπτώσεις μέχρι τώρα που είχαν καθοριστεί ημερομηνίες για εκδίκαση της υπόθεσης, ακυρώθηκαν λόγω αδυναμίας των μαρτύρων να καταθέσουν. Σήμερα ήταν προγραμματισμένο να παρουσιαστεί ένας από τους βασικότερους μάρτυρες κατηγορίας, όμως δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο για λόγους υγείας. Υπενθυμίζεται ότι ακόμη δεν έχει καταθέσει για την υπόθεση και το φερόμενο ως θύμα βιασμού. Μέχρι τώρα έχουν καταθέσει περίπου 15 μάρτυρες κατηγορίας και υπολείπτονται άλλοι 5 για να ολοκληρωθεί η παρουσίαση μαρτύρων από την κατηγορούσα αρχή. Σε κακόβουλη ενέργεια αποδίδεται η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε δύο οχήματα που ήταν σταθμευμένα σε αυλή κατοικία στην Αμαργέτη. Η φωτιά ξέσπασε στις 3:20 την Αυγή σε οχήματα που ανήκουν στον έναν στον ιδιοκτήτη της κατοικίας και το δεύτερο σε στενό συγγενικό του πρόσωπο. Η φωτιά κατασβήστηκε από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων και την πυροσβεστική υπηρεσία. Προκλήθηκαν όμως εκτεταμένες ζημιές. Οι εξετάσεις των αρχών θα συνεχιστούν, αν και έχουν εντοπιστεί από την πρώτη στιγμή ίχνη έφλεκτης ύλης. Το κακουργείο δικείο που συνεδρίασε χθες στην Πάφο καταδίκασε 56χρονο σε ποινή φυλάκισης 17 ετών για το αδίκημα της κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα. Η υπόθεση αφορούσε τον εντοπισμό και την κατάσχεση 37 κιλών και 450 ενός γραμμαρίων κάναβη σε περιοχή της Πάφου. Μέρος της ποσότητας εντοπίστηκε σε συσκευασία που είχε στην κατοχή του 56χρονο, ενώ οι υπόλοιπες συσκευασίες βρίσκονταν σε ντεπόζιτο θαμμένο στο έδαφος. Οι φιλοδοξίες καθενός είναι σεβαστές, όμως θα πρέπει να επιδειχθεί και σεβασμός στα χιλιάδες μέλη του κόμματος, τα οποία αναμένουν από τα ηγετικά στελέχη του ΔΣΥ να σεβαστούν τις συλλογικές αποφάσεις και τις κομματικές διαδικασίες, όπως προβλέπονται στο καταστατικό, τονίζει η βουλευτής Νικολέτα Κωνσταντίνου. Σε παρέμβασή της στο Ραδιοκόσμο σχετικά με τις εξαγγελίες του Αβέροφ Νεοφύτου και της Ανίτας Δημητρίου, η κυρία Κωνσταντίνου ανέφερε ότι μέλημα όλων θα πρέπει να είναι η ενότητα του κόμματος και αυτό πρόσθεσε μπορεί να γίνει αν ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και αν επιδειχθεί από όλους σεβασμός στις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα συλλογικά όργανα. Μέχρι τέλος Νοεμβρίου, είπε, η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει. Από την ερχόμενη Παρασκευή, η κοινότητα του Βουδιού θα διακόψει την υδροδότηση της Χρυσοχούς, επανέλαβε σήμερα ο κοινοτάρχης Μάγκης Αντωνιάδης, χαρακτηρίζοντας ως ψέματα και ανακρίβειες τα όσα ανέφερε χθες στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος της πόλης Χρυσοχούς, Γιώτης Παπαχριστοφή. Ο Δήμος πόλης και ο κύριος Παπαχριστοφή έχουν, όπως είπε, όλα τα στοιχεία για τις οφειλές της Χρυσοχούς και δεν υπήρξε, όπως είπε, καμία υπερτιμολόγηση όπως ισχυρίστηκε στη χθεσινή Ολομέλεια. Ο κύριος Αντωνιάδης υπενθύμισε ότι η συμφωνία για να μοιράζονται το κόστος της υδροδότησης Χρυσοχού με το Βουδί έγινε το 2017. Σε παρέμβασή του στο Ραδιοκόσμος, ο Δήμαρχος πόλης Χρυσοχούς διαβεβαίωσε ότι έχει μιλήσει με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου και μέχρι την Παρασκευή η κοινότητα Χρυσοχούς θα συνδεθεί στο δίκτυο υδατοπρομήθειας του Δήμου, οπότε δεν θα επηρεαστεί από την διακοπή την οποία απειλεί να προχωρήσει η κοινότητα Γουδιού. Πέραν αυτού, ο Δήμος πόλεως έχει αναθέσει σε ιδιώτη ελεγκτή να μελετήσει τα τιμολόγια σύμφωνα με τα οποία η κοινότητα Χρυσοχούς φέρεται να χρωστά πέραν των 54.000 ευρώ, καθώς πιστεύουν ότι έγινε υπερτιμολόγηση στην υδατοπρομήθεια της κοινότητας. Δεν συζητήθηκε τελικά χθες βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου η πρόταση για μετονομασία της οδού και Μάλα Τατούρκ στο Μούταλο μετά από παρεμβάσεις της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ, της Δημοτικής Συμβούλου του Δίκου Αγάθη Σαβίδου και του Δημοτικού Συμβούλου της Κίνησης Ανθρώπινη Πόλη Ανδρέα Γρηγοριάδη. Το θέμα παραπέμφθηκε για συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση και ο Δημαρχεύων δεσμεύτηκε ότι μέχρι τότε θα επιδιωχθεί να υπάρξει και σχετική τοποθέτηση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ Χαράνομπος Σαϊλής χαρακτήρισε λάθος να επιχειρείται η αλλαγή ονομάτων σε οδού στην πρώην τουρκοκυπριακή συνοικία Μουτάλου, υπενθυμίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία για χρόνια κάνει εκστρατεία σε διεθνείς οργανισμούς, τους οποίους καταγγέλνει τις κατοχικές αρχές ότι αλλάζουν τα τοπονύμια. Η Κοινωνική Συμμαχία Πάφου τιμά τα 66 χρόνια από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας με δύο εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα, αύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ στην πλατεία Κέννεντι, η Κοινωνική Συμμαχία οργανώνει συναυλία υπό τον τίτλο «Κύπρος, μια πατρίδα, ένας λαός με ελεύθερη είσοδο για το κοινό». Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία του Ευάγγελου Μανώλη που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλη Σάβα στον αριθμό 49 και της Άννας Ερντοκρήτου στη Βασιλέως Στασίκου.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες κυρίως ελαφριές βροχές στα παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 19 στα παράλια και στους 10 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος και πιθανόν να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα παράλια. Αργότερα, ωστόσο, θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Αυτό ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας, ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Θέμα τιμής. Θέμα τιμής.
1: Στα CIS Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star CIS Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starcisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σήμερα είναι Τρίτη και η Τρίτη δεν ξέρω αν είναι η αγαπημένη σας μέρα. Πάντως σίγουρα τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσετε δικά σας αγαπημένα τραγούδια και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα τα υπόλοιπα, πλούσια θεματολογία και πολύ πολύ ωραίες ενότητες, θα κάνετε λίγο υπομονή και θα τις διαπιστώσουμε μαζί παρέα, βήμα-βήμα.

μια καλή εκπομπή χρειάζεται μια καλή παρουσία με μια πλούσια θεματική ενότητα. Και εμείς δεν έχουμε μία, έχουμε πολλές. Too cold to be hot, κυρίες και κύριοι, εκεί σας παρουσιάζουμε ονομαστικές εορτές επετείους και τι έγινε σαν σήμερα, ε. Έχουμε viral ειδήσεις, όταν υπάρχει κάτι σημαντικό, θα το μαθαίνετε εδώ. Φυσικά κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too cold to be hot, για να γελάσει και λίγο το χιλάκι μας, γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Και εννοείται στο τέλος της εκπομπής προτάσεις ταινιών. Όλα αυτά πλαισιωμένα με καινούργιες μεταδόσεις, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Φυσικά με πλούσια και περίσσια θετική ενέργεια.

Όπου κι αν είσαι, στο τιμόνι, στη δουλειά ή στην παραλία, λέμε τώρα, κράτα την ένταση ψηλά και τη διάθεσή σου ακόμα ψηλότερα. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και φυσικά η πρόσκλησή μου να τα λέμε στα social media είναι γνωστή. Σας περιμένω σε όλες τις πλατφόρμες, βρείτε μας, ακολουθήστε μας, είτε το ραδιόφωνο είτε εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και φυσικά διαβάζουμε και βλέπουμε όλα τα μηνύματά σας. Αγαπημένο τραγούδι, διάθεση, πού σας βρίσκουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι όλα ανοιχτά και μας αρέσει πάρα πολύ να αλληλεπιδρούμε μέσα από τα social.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Χρόνια πολλά σε Κυριάκο και Πετρωνία. Δύο επετείους, Διεθνή Μέρα Ενημέρωση για την Απώλεια και τη Σπατάλη Φαγητού και Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς. Τώρα, σαν σήμερα το 1825, εκπρόσωποι των Επανεσταντημένων Ελλήνων, Σπανιολάκης Ορλάνδος και Λουριώτης επισκέπτονται στο Foreign Office τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, George Canning. Στη συζήτηση που ακολουθεί, ο Canning τους τονίζει ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για ένα συμβιβασμό πύλης και Ελλήνων, όχι όμως για την απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στα μηνύματα ακροατών και χαιρετισμού σε Φωτεινή, Απόστολο και Μαρίνα. Η Φωτεινή μας γράφει: ακούω την εκπομπή περπατώντας στα στενά της πόλης. Μπράβο. Θέλω ένα τραγούδι από εκείνα που μας ταξιδεύουν. Τώρα ρε εσύ Φωτεινούλα, πολλά είναι αυτά τα τραγούδια. Θα αφήσω τη φαντασία μου να οργιάσει, ας το πάνω μου.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως δεν πρέπει να συγκρίνεις το παρασκήνιο της δικής σου ζωής με τις καλύτερες στιγμές των άλλων. Οι στιγμές οι δικές σου μετράνε και είναι σημαντικές για σένα. Οι δικές μας στιγμές εδώ είναι γεμάτες μουσική και είναι και αυτές ξεχωριστές.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με σύντομο κρύο και κακό ανέκδοτο. Ανέβηκα στη ζυγαριά και έγραψε. Ένας-ένας, παρακαλώ. Λογικό μετά τις διακοπές.

0: και σπάω το.
1: Χωρίς ντροπές, χωρίς δισταγμούς, χωρίς οτιδήποτε άλλο σας κρατάει πίσω, σας περιμένω στα social media να τα λέμε εκεί, να μοιραζόμαστε ιστορίες, να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, διάθεση και ό,τι άλλο. Ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες, Facebook, Instagram, TikTok, τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο φυσικά και τα social media του αγαπημένου σας ραδιοφώνου.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Πάμε σε μία ακόμα πρόταση από το Disney Plus. High Potential, μια πανέξυπνη μητέρα με εντυπωσιακή παρατηρητικότητα αρχίζει να συνεργάζεται με την αστυνομία και να λύνει υποθέσεις που δυσκολεύουν ακόμη και τους πιο έμπειρους detective. Ανάλαφρο, γρήγορο και πάρα πολύ ευχάριστο αστυνομικό περιεχόμενο.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Τρίτης έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν και σήμερα εδώ. Δεν θα σας κουράσω άλλο με πολλά λόγια. Ας μιλήσει η μουσική και νομίζω ότι αυτή πρωταγωνιστεί άλλωστε σε κάθε ραδιοφωνική μας συνάντηση.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά, ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης και είπες. Έρχονται Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα, Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, αλλά και η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου. Καλή μας διασκέδαση.

ήταν η ελικοκίνου, τι σου χρωστάω, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και πρώτη-πρώτη αυτή του Απών. Καντάδα.

δεύτερο ημίωρο βράδυ τρίτης νύχτας στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Ανδρέα, Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη για τη Βασιλική. Έρχονται αμέσως τώρα Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνης για τον Νίκο, και αμέσως μετά Πάνος Κιάμος, Ξέρεις Πολλούς για τη Γεωργία.

ήταν και τη Γαρμπή με το Εσένα Μόνο, μία επιλογή της Ελένης, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Κυριάκο και στην Πετρωνία που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού, αλλά και η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Μάριου, Γιώργος Μαζονάκης και Ώρες Μικρές, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για την Άννα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, αλλά και δικές σας επιλογές, και πρώτη-πρώτη έρχεται αυτή της Μαρίας, Ανδρομάχη και Σούσουρο, και στη συνέχεια η επιλογή του Δημήτρη, Νίκος Απέργης, Αυτά τα χιλιά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί.

τέταρτο και τελευταίο ημίωρο βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM. Συνεχίζουμε φυσικά και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Βασίλη, Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Πέτρου, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1829 ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. Σαν σήμερα το 1964 κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο. Σαν σήμερα το 1995 ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Κάρολος Παπούλιας δηλώνει ότι ουδέποτε η χώρα μας παραιτήθηκε από τις απαιτήσεις έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα γεννήθηκαν το 1949 ο Γιώργος Δαλάρας, το 1957 ο Σοκράτης Μάλαμας και το 1973 ο Φίβος Λιβοριάς. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη αυτή της Εύης. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.

κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα

έρχεται ο Απρίλης, αχ καρδούλα μου. Να κι ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτο

Είχα, είχα μια αγάπη, αχ, καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

0: Ο νιάς στο Παγκράτη.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM. Κόσμος 95.2 FM.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος.

απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις απόψε άστρα

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.